0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

παιδί δεν ζει καμιά στιγμή. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογία, ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή, αναμνηθεί, αιμορραγή, μελωδική, ζητά η ζωή, ομολογή, κάθε στιγμή, λοκάλε, διακοπά. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή, σκοτεινή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία, θα πει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες, μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις

0: Γιατί δεν ζει κανείς.
1: Φαίνεται καλύτερα. Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
2: Ελπίζω
1: να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνεις στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις χαρούμενο.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση ρωτά στο κενό.

γελούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λεμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λεμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λεμ, η έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αυρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρεντ αρχίσουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι. Ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 5.

και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Αθηνό προ τον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα.

Η αγάπη φόβους κι όνειρα διπνά πρωτουραγήσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημινιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδεύει.

καλαμιά. Αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Η υποσχέση του σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας, που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή ζιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμου ενός κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιάρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι.
1: Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: βγαίνει φωτεινή, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
0: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 7. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Καλοκαιρινό αυγουστιάτικο πρόγραμμα, 3 ώρο και σήμερα μέχρι τις 10 και την επόμενη εβδομάδα κάπως έτσι θα κινηθούμε μέχρι να γίνει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν έκθεση που σηματοδοτεί ουσιαστικά και την οικονομική ή το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων είναι πια στην ημερήσια ατζέντα. Οι αντιπαραθέσεις έχουν ξεκινήσει, αλλά επί της ουσίας όχι στο διαδικαστικό. Αν θα πάει πρώτος ο Τσίπρας, αν θα πάει δεύτερος, αν πάει τρίτος, τέταρτος, αν ξαναπάει. Και εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι ασχολούμαστε με τα διαδικαστικά και χάνουμε την ουσία. Δεν πάει να πάει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δέκατος, πέμπτος, όπου για σειρά και να πας. Το σημασία έχει τι θα πεις. Γιατί εδώ ζούμε καταστάσεις που τις έχουμε πληρώσει στο παρελθόν πανάκριβα. Και γιατί το λέω. Γιατί εχθές, το ακούσαμε ξανά και αυτό, κάποιος ας πει στην κυρία Καρισιανού ότι αυτά τα οποία λέει τα έχουν ξαναπεί και άλλοι και τα έχουν πληρώσει και ακριβά. Εχθές λοιπόν η κυρία Καρισιανού, γιατί εντάξει χαμογελά κανείς για να μην πει κάτι χειρότερο, ανακοίνωσε ή δήλωσε ότι δεν ανακοινώνει το πρόγραμμά της για να μην το αντιγράψουν άλλοι. Έλεος, λυπηθείτε μας. Λυπηθείτε μας. Και είναι ανιστόρητος φαίνεται η κυρία Καρισιανού πέραν όλων των άλλων, γιατί αυτό το είχε πει και μάλιστα από το βήμα της Βουλής. Ποιος είδατε πως ξεχνάμε πολύ, ο άλογος Κούφης. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή με Σιμίτη πρωθυπουργό, στο σφυροκόπημα που δεχόταν στη Βουλή «Πες μας το πρόγραμμά σου», αυτό είχε πει ο λόγος Κούφης, κυρία Καρισιανού. Ακριβώς τα ίδια. «Δεν σας λέμε το πρόγραμμά μας για να μην το αντιγράψετε». Σιγά, θα ζητήσουν και πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, εντάξει, να προσπερνάς κάποια πράγματα με χαμόγελο και δεν είναι το πρόβλημα ή ο στόχος η Καρισιανού. Όχι. Η Καρισιανού αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες της το βάρος μιας κίνησης με πολιτικό, αν θέλετε, με πολιτική κατεύθυνση. Αυτό έχει αποδειχθεί. Αλλά τα επιχειρήματα, βλέπετε, είναι διαχρονικά ίδια για αυτούς που δεν έχουν τίποτα να πούν. Γιατί αν θυμόσαστε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οικονομικό τότε του Καραμαλή και του Αλογοσκούφη, οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία. Αυτά μας οδήγησαν. Αυτό το πρόγραμμα που μας απέκρυβαν γιατί δεν ήθελαν να το αντιγράψουν άλλα κόμματα, αυτό το πρόγραμμα που εφήρμοσαν οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και τώρα, εχθές δηλαδή, παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα και ακούγοντας δελτία ειδήσεων από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, έβλεπες ότι ο κόσμος όλος ξεκινούσε και τέλειωνε στο εάν θα πάει ο Τσίπρας πρώτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη να μιλήσει, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του ή αν πάει ο Πρωθυπουργός. Για τους χαρακτηρισμούς, τους άθλιους χαρακτηρισμούς του Γεωργιάδη δεν, εντάξει. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί να βρει χαρακτηρισμούς για άλλους, χαρακτηρισμούς που ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Λοιπόν, εκεί η κουβέντα και όχι στην ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Αυτή η αναδιανομή πλούτου
από τα κάτω προς τα πάνω θα σταματήσει. Δηλαδή θα έχουμε ένα οικονομικό... Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν βάζω στην εξίσωση μέσα το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει ξεκαθαρίσει. Και χθες με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εδώ πέρα, ήταν νομίζω η συζήτηση υπέρ το δέον αναλυτική. Συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εκεί που δεν έχουμε πληροφορηθεί τελικά που το πάνε, εκεί πρέπει να είμαστε να απαιτούμε. Ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Εκεί θα δοκιμαστούμε. Στις διαφορές που θα εντοπίσουμε. Και αυτή είναι η ουσία. Αλλά για άλλη μια φορά εχθές αναλωθήκαμε για το ποιος πάει, γιατί έτσι, γιατί παράδοση, γιατί γιουβέτσι. Σιγά τα αυγά. Αν πάει πρώτος, αν πάει δεύτερος, αν πάει τρίτος. Η ουσία είναι. Και βεβαίως, κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε την κοροϊδία Μητσοτάκη. Έκαναν εχθές Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο, όπου για ακόμα μια φορά ασχολήθηκαν θυμωμένοι και τα λοιπά με την ακρίβεια και λέει ο Θεοδωρικάκος ότι λέει είχαν μπει 700 τόσοι κωδικοί σε ένα πρόγραμμα συγκράτηση των τιμών, μειώθηκαν έως. Ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί? Αν θυμόσαστε, μας είχαν πει ότι δεν θα τα πούμε για λόγους. Σοβαρά μιλάνε. Ο Θεοδωρικάκος τώρα, που ξεκίνησε από την ΚΝΕ για να καταλήξει υπουργός του Μητσοτάκη. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι, για να μην... Πολλοί ξεκίνησαν από την ΚΝΕ. Αλλά ο Θεοδωρικάκος, εν πάση περιπτώσει, είναι η κλασική περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθεί να μας πείσει ότι καταβάλουν άοκνες προσπάθειες και ότι εξωγενείς παράγοντες είναι εκείνοι που τροφοδοτούν την ακρίβεια. Σοβαρά μιλάτε? Άντε! Δεν το ξέραμε ότι οι δύο πόλεμοι επηρεάζουν. Και αλήθεια, βρε Θεοδωρικάκο, τι έκανε αυτή η έρμη, η παντέρμη κυβέρνηση για να αυλύνει τις επιπτώσεις ή να περιορίσει αυτές τις σειράξεις? Έκανε, θα σου πει ο Θεοδωρικάκος. Στέλνουμε όπλα στο Ζελένσκι, του στέλνουμε χρήμα, τον εξυπηρετούμε. Βάζουμε μέτρα κατά της Ρωσίας. Στο Ιράν, βεβαίως. Φίλοι με τον Νετανιάχου είμαστε. Τα πάντα τα έχουμε δώσει στον Τραμπ. Πώς δεν κάνουν? Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Διαφωνώ πάρα πολλές φορές με φίλους που κάνουν μια προσέγγιση και για την ακρίβεια και για την πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης και για το αν μπορεί ή όχι. Παιδιά, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται και το λέω πεντακάθαρα από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα πώς πολιτεύεται ο Μητσοτάκης. Η ακρίβεια δεν είναι ένα πρόβλημα για το Μητσοτάκη. Είναι η πολιτική του. Και αν δεν υπήρχαν εξωγενείς παράγοντες που σε ένα βαθμό συνέβαλαν με τα καύσιμα, με, θα ανακάλυπτε. Γιατί με αυτό το ζήτημα της ακρίβειας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει την οικονομική της πολιτική. Ακριβά προϊόντα, περισσότεροι φόροι. Ακριβά προϊόντα θησαυρίζουν τα καρτέλ. Γεμίζουν τα δημόσια ταμεία και ο Μητσοτάκης κάνει αγαθοεργίες. Πόσο πιο απλά να το πει κανείς για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε τώρα. Βλέπω τώρα στα συστημικά κανάλια. Στο Sky. Από το πρωί ξέρετε τι παίζουν. Με όλα τα παιδιά στην πίστα. Οικονόμου, ο Πιταράς πήγε τώρα, έφυγε ο Παυλόπουλος, Άρης και τα λοιπά. Τι παίζουν? Γιατί θα πάει ο Τσίπρας πρώτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα σπάσει την παράδοση που πάει πρώτος ο Πρωθυπουργός. Καταλάβατε τον αποπροσανατολισμό? Αντί να μπούμε στην ουσία τι στο καλό προτείνει ο ένας και τι προτείνει ο άλλος. Έλεος πια. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι πια πεντακάθαρο ότι εκείνο το οποίο θέλουν
διακαώς στη Νέα Δημοκρατία και θα το πετύχουν, είναι πραγματικά να έρθει μία αντιπαράθεση μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα. Γιατί δεν θα το πω εγώ, γιατί θα γίνω κακός. Αυτό που βολεύει το Μητσοτάκη είναι να έχει μία αντιπαράθεση στο ο κύριος πολιτικός της αντίπαλος στις επερχόμενες εκλογές να είναι ο Τσίπρας. Γιατί, να το πω έτσι λίγο, για να μην αρχίσουν πάλι να ξεσηκώνονται κάποιοι επαναστάτες της τελευταίας στιγμής. Έχουν έτοιμο το manual. Σας έχω πει ότι κάθιδροι από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μαξίμου πήραν τον Γκρίνμπεργκ, τον πανάκριβο αυτό, τον ακριβοπληρωμένο αυτό επικοινωνιολόγο, να του πούν τα μαντάτα ότι ο Τσίπρας ετοιμάζει κόμμα και ότι θα κατέβει σε εκλογές. Και με απόλυτη ψυχραιμία τους είπε ο Γκρίνμπεργκ. Αυτή τη φράση μου έχει μεταφέρει άνθρωπος από τη Νέα Δημοκρατία. No problem. Play the tape. Παίξτε την κασέτα. Ποια κασέτα? Την κασέτα που έπαιζε ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή που εξελέγει στη Νέα Δημοκρατία και αντιπολιτευόταν τον Τσίπρα. Προδότη τον ανέβαζαν, προδότη τον κατέβαζαν, με ένα νόμο, με ένα αυτά. Αυτά έπαιζαν. Το αντιτσίπρα μέτωπο. Γι' αυτό πολεμούν λυσαλέα. Για να έχουν αντίπαλο στα μέτρα που δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν νέες. Τον Ανδρουλάκη, για να το πω έτσι πολύ απλά, μια χαψιά τον έχει. Τον παρακολουθούσε και θα δανειστώ για πολλωστή φορά τη φράση του επικοινωνιολόγου, του δημοσκόπου, του Δημήτρη του Μαύρου, ότι αν ήταν άλλος θα είχε σπάσει πεζοδρόμιο ο Ανδρουλάκης, που τον παρακολουθούσαν. Μια χαψιά τον έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Του έχει πάει και δίπλα του τώρα η Διαμαντοπούλου. Τι, με τι ασχολούνται τώρα 2 μέρες 3 στο Πασόκ? Για το τι είπε συνεργάτης του Διαμαντοπούλου μετά τη γενικότερη κατακραυγή. Βγήκε χθες η Διαμαντοπούλου και λέει: δεν με εκφράζει κανένας, ότι είναι να το πω, το λέω μόνος μου. Τι είχε πει ο συνεργάτης του Διαμαντοπούλου? Ότι μπορεί να αλλάξει η απόφαση του συνεδρίου. Ποια ήταν η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ? Να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πιάνοντας αυτά τα κομμάτια του παζλ και βάζοντάς τα σε μια λογική σειρά, αντιλαμβάνεσαι που πάει το παιχνίδι. Και μέσα σε αυτό το χάος, μόνη σταθερή, πραγματικά σταθερή, παρά την κρίση, παρά τις ανεξαρτοποιήσεις, παρά το σούλτα φέρτα των βουλευτών που εξελέγησαν, τους έκανε την τιμή ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βάλει στις λίστες του και να εκλεγούν βουλευτές, παρά τα σούλτα φέρτα λοιπόν, παραμένει σταθερός. Το πρόγραμμα μου είναι αυτό, η οικονομική μου πολιτική είναι αυτή, έχω δώσει τα

ακολουθεί στο κόμμα μου, πρέπει να παραιτηθεί. Αν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ένας, εάν υπήρχε, ρε παιδί μου, μια γραμμή ότι μόνο ένα βουλευτή θα πάρω από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ένας βουλευτής είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Το φωνάζουν και τα δέντρα. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο βουλευτής, αυτή η βουλευτίνα, και λέει ανεξαρτοποιούμε, δεν παρετούμε. Δηλαδή ο Κεδίκογλου που παρετήθηκε και ο Καραμέρος είναι βλάκες. Ο Βασίλης ο Κόκαλης είναι βλάκας. Ενώ η Όλγα Γεροβασίλη είναι καβατζωμένη θέση. Λέει εντάξει. Ποιος εκτίθεται με αυτό? Και ο ίδιος ο Τσίπρας και η ίδια η κυρία Γεροβασίλη. Και μην άκουσα τώρα αυτές τις ανοησίες. Τα βάζουν τώρα με τη Γεροβασίλη, στοχοποιεί τη Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη έχει στοχοποιηθεί από μόνη της. Διότι πρωταγωνιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, ανοίγοντας αυτή την οπή για το μεγάλο ρυφηφί στις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περί ρυφηφί πρόκειται. Λοιπόν, κάποια στιγμή ας βάλουμε μυαλό εμείς οι πολίτες. Ας βάλουμε. Δηλαδή έχεις από τη μία πλευρά έναν αρχηγό που αποφασίζει ότι εγώ θα κάνω ένα κόμμα με αυτές τις προδιαγραφές. Και λέει, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, αλλά να παραιτηθεί από την έδρα του. Τα ακούνε μερικοί, σπέβδουν, Κόκαλης, Καραμέρος και Δίκογλου. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη λέει όχι. Εγώ ανεξαρτοποιούμε. Και δεν είναι από τους βουλευτές, ή που θα έλεγε κανείς, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να έχει ανάγκη τη βουλευτή. Όχι, δεν έχει καθόλου ανάγκη. Είναι μια χαρά πετυχημένη επαγγελματίας στον χώρο της ιατρικής, με ακτινοδιαγνωστικά ιδιωτικά στην Άρτα εκεί και τα λοιπά. Οπότε αυτή η συμπεριφορά της κυρίας Γεροβασίλη θεωρώ ότι δεν περιποιεί τιμή ούτε στην ίδια ούτε στον κύριο Τσίπρα. Και αυτός που βγαίνει βαθιά εκτεθειμένος από τη συμπεριφορά και τη στάση της κυρίας Γεροβασίλη είναι πρωτίστως ο κύριος Τσίπρας. Γιατί σας λέω, εάν έλεγε σε ένα πολίτη, πες μου ένα πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ που ταυτίζεται με τον Τσίπρα, θα σου πει Γεροβασίλη. Φάμελο δεν θα σου πει με τίποτα. Γιατί ο Φάμελος κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Πραγματικά. Ούτε η πλευρά του Τσίπρα να του έχει εμπιστοσύνη, ούτε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια ευστοχία δεν την έχεις εύκολα. Και η μεν και η δε. Η πλευρά του Τσίπρα ότι δεν το έκανε καλά, δεν καθάρισε καλά τη δουλειά με το ΣΥΡΙΖΑ. Η δε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι τι είναι αυτά που κάνεις ως πρόεδρος του κόμματος. Και βεβαίως μπορούμε να λέμε για την κυρία Γεροβασίλη και το συνδέουμε με τον Τσίπρα, αλλά για τον κύριο Φάμελο που είπαμε και χθες με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, η επιστήμη βάζει, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πρόεδρος κόμματος ανεξαρτοποιείται. Αντί να παραιτηθεί, να πάει σπίτι του. Διότι παραίτηση σημαίνει απέτυχα. Δεν παραιτούμε έτσι για ένα γυνάτι, γιατί θέλω να πάω αλλού. Παραιτούμε γιατί απέτυχα ως πρόεδρος. Και μάλιστα κάνει και μια βαθιστόχαστη δήλωση. Είμαι και παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι νεοτέρας δηλαδή. 2-3 μέρες, πόσο άντεξε, μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε ένα πρόγραμμα το οποίο οι βασικές του γραμμές έχουν ουσιαστικά τη σφραγίδα του συνεδρίου. Και θα το πω καθαρά, είναι η άποψή μου αυτή. Έχω την αίσθηση ότι αν κάποιοι πολεμούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές, ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος. Ότι έχουμε ένα πρόγραμμα αριστερό, κυβερνητικό, το οποίο θα αποτελεί

0: αν θέλετε, ένα συγκρίσιμο στοιχείο με τα προγράμματα τα οποία θα δούμε. Και σας είπα, έχουμε 2-3 εμβληματικά στοιχεία σε αυτό το πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Αξιοποίηση δηλαδή του 32% της ΔΕΗ. Από το δημόσιο, το ποσοστό που έχει το δημόσιο. Τράπεζα με έλεγχο του δημοσίου. Η Εθνική Τράπεζα, που επίσης εδώ έχουμε ποσοστό του δημοσίου. Ναι. Δύο πυλώνες ικανοί για να διαμορφώσεις μια πολιτική και στην ενέργεια και στο τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά όσον αφορά το νερό, την εκπαίδευση. Αυτά είναι σταθερές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι δεν ήθελαν να υπάρχει αυτό σε μια προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, για να έρθουμε και στο κόμμα, συνεδριάζει πολιτική γραμματεία. Θα γίνει μια κουβέντα σε σχέση με τους στόχους και την πορεία που είχε τεθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, να δούνε πώς εξελίχθηκε το πράγμα, και βεβαίως θα ασχοληθούν πιο συγκεκριμένα για την διεθνή έκθεση, τι θα γίνει με τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμά του, ποιες θα είναι, αν θέλετε, οι διαδικασίες για την ΔΕΘ. Είναι ένα, αν θέλετε, κομβικό σημείο και για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν θα πάει για να πει εδώ είμαστε, θα πάει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι της τελευταίας στιγμής, όχι ένα πρόγραμμα που θα βλέπει με φιλική διάθεση όλη αυτή την προσπάθεια που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα της, αν θέλετε, αναδιανομής του πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω. Το αντίθετο θα βλέπει. Αυτό που δεν ήθελαν ή δεν θέλουν ή δεν θα δούμε σε πολλά προγράμματα. Λοιπόν, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Μόλις ξεκινήσαμε, το αντιλαμβάνεστε, και έχουμε μπροστά μας ακόμα 2,5 ώρες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας και επανερχόμαστε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
4: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόση Διόπτρα.
5: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα obscura στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, συνηθίζουμε το δεύτερο ημίωρο να μπαίνουμε στα δικά σας μηνύματα και να βλέπουμε και εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Καθένας βεβαίως έχει την άποψή του, τη θέση του. Μερικοί μπαίνουν στη διαδικασία και καλά κάνουν και θέλουν να δώσουν ή να αιτιολογήσουν και να υποστηρίξουν την άποψή τους. Άλλοι τους αρκεί ένας αφοριστικός, γενικός και υβριστικός λόγος πολλές φορές για να πούν ότι τι λες εσύ να πούν κτλ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πρώτα σας μηνύματα και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Γεια σου σύντροφε Δημήτρη. Θα το λέω συνέχεια. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση με τον Δημήτρη. Έτσι. Όμως μας συνδέει κάτι, νομίζω κάτι πολύ πιο ισχυρό. Το ότι έχουμε μια αντίληψη, έτσι, αριστερή, αγωνιστική, που μπορεί να διαφωνούμε στη διαδικασία και το πώς, αλλά οι σύντροφοι άλλωστε και ο αριστερός εκεί φαίνεται να μπορεί να συζητά, να αντιπαρατίθεται χωρίς να βάζει μπροστά και μέσα σε αυτή την κουβέντα προσωπικούς χαρακτηρισμούς, απαξιωτικές εκφράσεις κτλ. Κτλ. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας εύχεται καλή, μάλλον αγωνιστικά και σήμερα και δυνατά. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Νίκο. Και σου εργαζόμαι. Σήμερα μου έχεις μεγάλο κείμενο και θέλω να το διαβάσω γιατί δεν με συνηθίζεις τώρα τελευταία στα μεγάλα κείμενα. Λοιπόν, σε άκουσα χθες να σχολιάζεις ένα κριτικό καλλιτέχνη σε κριτικό γλέντι στον Άγιο Νικόλαο. Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια αυτοί έχουν πέρασει στα κριτικά γλέντια. Έτυχε να πάω σε ένα τέτοιο γλέντι που ευτυχώς για μένα βγήκε να τραγουδήσει μετά τις 11 και την έκανα με μικριά πηδηματάκια στις 12. Φεύγοντας μου λέει ο εγγονός μου, μια νότα έπαιζε όλο το βράδυ. Θα σου γράψω αναλυτικά στο Messenger γιατί έχω να γράψω πολλά και θα μπορείς εσύ καλύτερα να τα σχολιάσεις εδώ. Μπα, όλα σχολιάζονται και μια χαρά. Ένα θα πω, έχουμε καταπληκτικούς μουσικούς που συνεχίζουν να στηρίζουν την παράδοση της μουσικής της Ανατολικής Κρήτης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Σου είπα, γι' αυτό το καλλιτέχνη μπήκα στον κόπο να μπω στο YouTube. Να δω ποιος είναι. Και έμεινα άναυδος. Και εντάξει, ο σχολιασμός ο χθεσινός είναι ότι περισσότερο ότι ο νέος ξεσηκώνεται. Δεν με πειράζει που, εν πάση περιπτώσει, οι επιλογές μου αρκεί που σηκώνεται από τον καναπέ. Θα βρει το δρόμο να σηκωθεί και για άλλα πράγματα. Να ξεσηκωθεί επί το ορθότερο και για άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους φίλους στο κόκκινο. Πάμε γερά δυνατά. Να είσαι καλά Τάκη μου. Η Θάλια Νίκαια. Το κράτος αντί να συλλάβει τους εγκληματίες. Δεν ξέρω ποιο σύνδεσμο μου θέλεις εδώ. Πάντως ρε παιδιά, μια σκετόφερη κουβέντα έτσι και τα λέει η Θάλια. Συνέλαβαν ένα επιχειρηματία στις Πέτσες με το ελικόπτερο. Έτσι, ένα 39χρονο. Επειδή το ελικόπτερο προσγειώθηκε και την ώρα κάτω την προσγείωση είδαν ότι ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ότι πέταξε μια τσάντα, πήγαν, βρήκαν την τσάντα, μέσα στη τσάντα ήταν η ταυτότητα του εν λόγω γόνου εφοπλιστικής οικογενείας και δραστήριο επιχειρηματία με τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν, γιατί μέσα στην τσάντα, πέρα από ταυτότητα, είχε και λίγα ναρκωτικούλια. Λίγη κόκα και λίγο, πώς το λένε,
στη γλώσσα λίγο χόρτο. Λοιπόν, το συνέλαβαν και τον άφησαν ελεύθερο. Θυμόσαστε που το σχολιάζαμε χθες. Αν ήταν κανένας δυστυχής από αυτούς που είναι στην Ομόνια και Πέριξ, ακόμα θα τον δέρνανε μέσα σε κανένα τμήμα. Κάθε υπερβολή το λέω. Εκείνος όμως πήγε, συνελήφθη και αφέφη ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέως. Ξέρετε, έλεγα ποιος είναι. Το ποντίκι εχθές δημοσιοποίησε το όνομά του. Ελάχιστες ιστοσελίδες. Ο κύριος λοιπόν αυτός είναι γόνος εφοπλιστικής οικογενείας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Λοιπόν, τον συνέλαβαν με ναρκωτικά, πέταξε τζάντα, με ναρκωτικά στην τζάντα μέσα, με την ταυτότητά του, και αφέθηκε ελεύθερος. Με την αιτιολογία ότι η ποσότης ήταν μικρή και προοριζόταν για προσωπική του χρήση. Θα είχε μια ανάλογη συμπεριφορά και ένας οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. Να τον χαίρετε και τον καμαρώνει η οικογένειά του. Σταματώ για να μην πω άλλα. Αυτό ήταν λοιπόν ο 39χρονος που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος στις Πέτσες. Και πήγε και αυτός με το κομματάκι. Λεφτά έχει, με το ελικόπτερο, το παίρνει, πάει στις Πέτσες για να σνιφάρει. Έτσι δεν το λένε. Είχε και τη Ζαντούλα. Με την κόκα. Εντάξει. Και μετά ψαχνόμαστε. Α, ο άλλος, ο γιος του... Η υπόθεση με τον γιο του Θεοδωρικάκου, ξέρετε, έχει πάρει διάσταση. Τελικά δεν έγινε αβαβά. Οδηγείται στη δικαιοσύνη. Μη μου πείτε τώρα περισσότερα. Τα έχετε διαβάσει. Αλλά έχει δουλειά ο Θεοδωρικάκος. Δίνει τον πόλεμο τη μάχη για την ακρίβεια. Εντάξει. Και δεν προλαβαίνει για τα άλλα. Ο Δημήτρης μου στέλνει ο έτερος Δημήτρης παρέας, την καλημέρα του με το συνήθι τρόπο, μια φωτογραφία. Σήμερα έχει καφέ η φωτογραφία. Ο Βασίλης, έτσι που μου τα γράψει, σαν τα διαβάσω εγώ. Από την Αυστρία μας χαιρετάει ο Βασίλης. Καλή εκπομπή, πάντα με το κόκκινο και πάντα με την ελπίδα για μια ενότητα της αριστεράς. Βασίλη, δύσκολο πράγμα όταν υπάρχουν γεροβασίλιδες, όταν υπάρχουν φάμελοι, όταν υπάρχουν, και βάζω για γνωστούς λόγους, για τους γνωστούς λόγους, αυτά τα δύο πρόσωπα. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, αγώνας να γλιτώσουμε το κόκκινο. Ένας είναι ο αγώνας. Αγώνας να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και να σωθούν αυτά τα δύο μέσα ενημέρωσης. Οτιδήποτε άλλο, εκτός κι αν κάποιος έχει κανένα πλάνο, που φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, να φωνάξει κανένα μελισανίδη, κανένα επιχειρηματία να μας αγοράσει. Το θέλετε? Λοιπόν, Ανδρέας. Γεια σου Ανδρέα. Και εσύ τέκνον βρούτε την κασέτα Γκρίνμπεργκ. Αν αυτό καταλαβαίνεις Ανδρέα μου, τι να σου πω? Να σου πάω κόντρα? Δεν πρέπει. Λοιπόν, η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Καλλιόπη. Η Λιλιάνα μου λέει ότι: Γιάννη καλημέρα, είμαι ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Παρά τα λάθη που έχουν γίνει όμως, τώρα δεν μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή που προσδοκούμε όλοι για να φύγει η συμφορά που λέγεται Μητσοτάκης. Εγώ Λιλιάνα θα σου ζητήσω να το ξανασκεφτείς αυτό που λες, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Και επειδή βάζω με το μυαλό μου τι θα βοηθούσε, τι πιστεύεις ότι θα βοηθούσε να φύγει ο Μητσοτάκης, ίσως να μην είναι έτσι τα πράγματα.
και αυτό που φαίνεται να μην είναι η αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο το οποίο πληρώνεις μέχρι σήμερα, είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Γιατί όταν πήρε 32% από τον ελληνικό λαό και τον έστειλε στην αντιπολίτευση, έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση. Και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τη φοβήθηκε μέχρι ο Μητσοτάκης, σας πληροφορώ. Αλλά τελικά του δώσαμε την ευκαιρία, του έδωσαν την ευκαιρία ορισμένοι σύντροφοι με τις θέσεις τους, με τις απόψεις τους, με τις κινήσεις τους, το 32 να μην γίνει 35-36 και να νιώθει την ανάσα του ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης, αλλά να γίνει 17-18-19. Και θα σε καλέσω επίσης, αγαπητή Λιλιάνα, με όλο το σεβασμό, να κάνουμε μια προσέγγιση. Δεν είναι μπακαλιστική, ρεαλιστική είναι. Τι ποσοστό πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ακατονόμαστο, που θα έλεγε κάποιος, με τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές? Αυτό το ποσοστό που έχει μετακινηθεί, που έχει πάει στον Κασελάκη και στο κόμμα του, ανύπαρκτο. Μήπως αυτό το ποσοστό είναι αυτό που ουσιαστικά συν ένα μικρό κομμάτι ακόμα είναι αυτό το οποίο καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας? Τι θέλω να πω? Αυτό το ποσοστό που σήμερα καταγράφεται στον Τσίπρα, μήπως είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο φρόντισαν κάποιοι να μην υπάρχει η κήτη, η φωλιά του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αυτό το ποσοστό? Προβληματισμούς μεταφέρω, σκέφτομαι φωναχτά αν θέλετε, όχι για να κάνω ζημιά σε κάποιον κτλ, για να υπερασπιστώ αυτό το χώρο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι φταίει και έχει καθίσει στο σβέρκο μας 2 τετραετίες ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι που θα το πω. Με τούτα και με εκείνα, άλλοι παράγοντες ενδεχομένως να είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στην έξοδο. Ο Μιχάλης. Και σχετιζόμενου με τα γάλατα δέλτα. Γάλατα γαργάλατα, Μιχάλη μου, ε. Μάλιστα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος, μου λέει ότι είμαι για τα γέλια. Χαίρομαι που σε διασκεδάζω, βρε Δημήτρη, πρωί. Κάτσε. Θα βγάλουμε και σε λίγο φωντανάκια. Άμα διασκεδάζεις, στο χαλάσουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά τα γέλια όμως, αγαπητέ φίλε, ίσως δεν σου επιτρέπουν να δεις με νυφαλιότητα μερικά πραγματάκια. Έτσι. Εγώ δεν αδικώ κανένα, όπως μπορεί σκέφτεται ο καθένας. Και εγώ σας είπα ότι μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά με αυτόν που έχω διαφορετική άποψη, θα προσπαθήσω με επιχειρήματα να τον πείσω ότι εγώ έχω δίκιο ή αυτός κάνει λάθος. Όχι με αυτές τις εξυπνάδες. Χαχά, είσαι για γέλια. Άλλωστε, τα λόγια του καθενός τον χαρακτηρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρώτα μηνύματα που πήραμε σήμερα. Ένα θέμα το οποίο ήθελα να σχολιάσω, έτσι, ξεκινώντας την εκπομπή, είναι αυτή η ιστορία με το Ιράν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε μεγάλο βαθμό η ενεργειακή κρίση που πυροδοτείται με αφορμή αυτό τον πόλεμο. Χθες είχαμε λοιπόν ακόμα ένα σύριαλ. Προσπαθούσαν πάλι τα συστημικά μέσα να μας πείσουν
ότι στις 8 το βράδυ θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Εχθές το βράδυ. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ θα ανακοίνωνε μέτρα κατά κατά όσων, γιατί δεν πρόκειται για κράτη και τα λοιπά, για οντότητες, είτε είναι οργανισμοί, είναι κινήσεις, είτε είναι πρόσωπα, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι οτιδήποτε, βοηθούν το Ιράν. Και περίπου είχαμε πιστεί ότι το βράδυ εχθές θα έπεφτε μία βόμβα που θα σάρωνε το Ιράν με τα μέτρα τα οποία θα ανακοίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά όσων βοηθούν ή ανέχονται το Ιράν. Εκείνο που ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό Οικονομικών ήταν απλά απειλές για κάποια μέτρα εναντίον κάποιων. Έτσι ακριβώς, με αυτή τη σαφήνεια. Κάποια μέτρα εναντίον κάποιων. Όχι ότι αποφασίζουμε από αύριο το πρωί, σταματάμε το ένα, σταματάμε το άλλο, επιβάλλουμε αυτό. Όχι. Δεσμεύουμε αυτό. Όχι. Απειλές ότι θα. Και διαβάζω σήμερα το πρωί στο ποντίκι ότι ο Τραμπ έκανε πίσω, λέει, από τις κυρώσεις κατά συμμάχων του Ιράν, γιατί θα τίναζε στον αέρα το παγκόσμιο σύστημα. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι καλά. Και διάβασα και ένα ρεπορτάζ ότι τον παρατηρούν τώρα τελευταία, έχει πάρει κελά, έχει κάτι πρίξιματα στα πόδια, 80 είναι πια. Γιατί θέλετε να πω. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα, λέω, ξελέω, κάνω, ξεκάνω, έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 6 μήνες και πού πάμε? Στα μέτρα που συνήθως λαμβάνονται για να αποτρέψεις ένα πόλεμο. Δηλαδή, οικονομικά μέτρα κτλ. Κτλ. Για να αποφύγεις μια σύραξη. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε ένα πόλεμο 6 μηνών, όπου τον οδήγησε ο Νετανιάχου, καθαρά για δικούς του λόγους. Και βλέπουμε τώρα ότι πάει στη φάση των μέτρων, αλλά και πάλι δεν τολμά να τα εφαρμόσει γιατί φοβάται τις συνέπειες. Και τι φοβάται? Πέρασε στα ψηλά και πάλι οι απειλές του Ιράν κατά του γιού του, ότι τον επικήρυξαν, το γιο του Τραμπ, για 10 εκατομμύρια δολάρια και του λέει τον παρακολουθούμε, ξέρουμε που είναι και τον έχουμε επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια. Από τη μία. Και από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να δούμε αν το Ιράν βγαίνει κερδισμένο ή χαμένο από αυτό το οποίο παρακολουθούμε να γίνεται. Και θα έλεγε κανείς ότι βγαίνει κερδισμένο υπό την εξής έννοια. Διεξάγει ένα πόλεμο 6 μήνες. Διεθνείς αναλυτές λένε ότι το προστάσιο του εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι από εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα με τα στενά του Ορμούζ πριν τον πόλεμο, το Ιράν έχει μπει για τα καλά, διεκδικώντας τη διαχείριση αυτού του στενού υπέρ αυτού. Ενώ δεν υπήρχε τέτοιο θέμα πριν τον πόλεμο, τώρα τίθεται. Είναι τα απρόβλεπτα. Είναι οι λάθος κινήσεις στη σκακέρα. Δηλαδή βγαίνουν κερδισμένοι και τι βγαίνει ο Τραμπ και λέει? Κυρίσω, λέει, τα στενά του ορμούς αμερικανική επικράτεια. Εδώ έχουμε παλαβώσει εντελώς. Έχουμε παλαβώσει. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτή τη λογική Τραμπ την παρακολουθούμε δυστυχώς και σε ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους. Και σταματώ εδώ για τους φίλους του Μητσοτάκη. Σου λέει τι είναι αυτό? Α, έλα μωρέ, θα κάνουμε μια νομοθετική παρέμβαση και θα το... οι φίλοι του Μητσοτάκη. Λοιπόν,
θα πω αυτό που λέει το Ιράν. Μας βλέπουν. Όπως το Ιράν λέει, βλέπουμε το γιο του Τραμπ και τα λοιπά, και τον παρακολουθούμε και τον επικηρύσουμε. Σας βλέπουμε. Και καταλαβαίνουμε και τις κινήσεις σας. Όλων εσάς. Έτσι. Λοιπόν. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Έχουν ανάψει πάλι σήμερα. Λοιπόν. Στην έχω ξανακάνει την ερώτηση, αλλά δεν απάντησες. Πώς να ξαναψηφίσει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ όταν Παπάς και Πολάκης στήριξαν Κασελάκη με εντολή Τσίπρα, λέει ο Αλβίνος. Ρε Αλβίνε, αυτοί οι δύο στήριξαν με εντολή, όπως λες, Τσίπρα. Ψήφισε Τσίπρα. Τι να σου πω τώρα. Που ξέρω ότι δεν θα ψηφίσεις, αλλά στην πολιτική κάποια πράγματα θεωρώ ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Και ο Πολάκης και ο Παπάς έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θες να σου πω ποια είναι, θα σου τα πω. Ο μεν Παπάς πήγε στο ειδικό δικαστήριο γιατί τόλμησε να οδηγήσει τους καναλάρχες να δώσουν λεφτά στο δημόσιο. Ο νόμος του Παπά είναι και σήμερα αυτός που ισχύει για τις τηλεοπτικές άδειες, και απλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναστείλει την ίσπραξη των τελών για τις συχνότητες. Και ο Παύλος ο Πολάκης είναι αυτός που αντιμετωπίζει κάθε λίγο και λιγάκι αγωγές και δικαστήρια, ξεσκεπάζοντας πραγματικά αυτούς που μας κυβερνούν. Είναι αυτός που στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Είναι αυτός που ξεσκεπάζει έργα και ημέρες του Μητσοτάκη, και γι' αυτό ακριβώς είναι στο στόχο. Αν αυτά δεν σου λένε τίποτα, αγαπητέ, τι να σου πω. Λοιπόν, η Έλενα. Καλή σας μέρα κύριε Στρατάκη, καλώς επιστρέψατε. Ευχαριστούμε που μας υπενθυμίζετε την μέγιστη αναγκαιότητα της ψήφου μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Αφενός για το επεξεργασμένο του πρόγραμμα και βεβαίως αγκαλιάζει τις σταθερές του ΣΥΡΙΖΑ. Αφετέρου, την τύχη του κόκκινου, να προσθέσω μια τρίτη παράμετρο για την ψήφο μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια εξαίρετη γυναίκα ως πρόεδρος του κόμματος, ας το αναδείξουμε, ας οργανωθούμε αγωνιστικά οι γυναίκες ψηφοφόροι. Λοιπόν, αυτά από την φίλη την Έλενα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα, με διώχνεις? Θα πάω στο μυστακοφόρο. Έχουμε εδώ μια μουστάκα. Αρχίζει και το κάνει και έτσι γελωτό. Δεν ακούει. Ή κάνει πως δεν ακούει. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026, 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είπαμε αρκετά την πρώτη ώρα, σχολιάσαμε την επικαιρότητα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στις κινήσεις τις πολιτικές που θα δούμε το τελευταίο διάστημα με αφορμή την Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα δούμε εν πωλής και έχει μια ιδιαίτερη σημασία φέτον να δούμε τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Έχει μια αξία, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει την έκπληξη ή μάλλον έχει πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα γνωστό, αποφασισμένο με τη σφραγίδα του συνεδρίου του. Και εδώ πια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί ένα σταθερό σημείο σύγκρισης με αυτά που θα ακούσουμε. Από νέα κόμματα, από παλιά κόμματα, από κόμματα της αριστεράς, από κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και βεβαίως μην περιμένετε να ακούσετε πολλά από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητσοτάκη, θα προσπαθήσει να μοιράσει υποσχέσεις και βεβαίως να έχει στοχευμένες παροχές για το ακροατήριο που τον ενδιαφέρει ή για τις ομάδες εκείνες που στηρίζει και προσδοκά την στήριξή τους. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ο Μητσοτάκης έχει μια σχέση ιδιαίτερη με τους συνταξιούχους. Ξέρω, δεν θα το ακουστεί πολύ καλά αυτό που θα πω, αλλά δεν θα ξεχάσω το πρωτοσέλιδο τίτλο στην Καθημερινή, όπου έλεγε «Χάνει επαγγελματίες και κερδίζει συνταξιούχους». Το έχει βρει. Έχει βρει το κόλπο με τον συνταξιούχο, ο οποίος μέσα στην απόγνωσή του, μέσα στην κατάσταση την οποία βιώνει, χωρίς, αν θέλετε, την ελπίδα που έχει ένας εργαζόμενος να δημιουργήσει, να παράγει περισσότερα κτλ. Αρκείται σε αυτό το σταθερό που ο λαός, ξέρετε, καμιά φορά το λέει στο χωριό μου, το λέγανε κάλιο να στάσει παρά να φυράξει. Δηλαδή καλύτερα να πέφτει σταγόνα νερό παρά να σταματήσει να υπάρχει καθόλου. Ή κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι. Αυτή την ψυχολογία εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης και θα αρχίσει κάτι παροχές προς τους συνταξιούχους, ενδεχομένως να πετάξει και κάποια καθρεπτάκια σε άλλες δοκιμαζόμενες ομάδες, αλλά για εκείνους που έχει φροντίσει, φροντίζει. Εντάξει, θέλει να φροντίσει, φροντίζει. Πάνω σχάρι αύξησε τις αποδοχές της 125% στις αποδοχές των Μητροπολιτών και των τιτλουάριων της Εκκλησίας. Εκεί πόσα παίρνεις, δυο χέρια, πάρ' τα πέντε, παιδί μου, έξι να τελειώνει η ιστορία. Ο Τασούλας στην Προεδρία. Τι παίρνεις, παιδί μου, πάρ' και 300 ευρώ ακόμα. Εσύ αστυνομικέ πόσα παίρνεις, πάρε και λίγα ακόμα. Εσύ στο στρατό, πάρε και λίγα. Είναι στοχευμένες οι παροχές του Μητσοτάκη. Προς συγκεκριμένους. Εντάξει. Λοιπόν, θα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα φέτο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί σας είπα, θα έχουμε τη σταθερά ενός προγράμματος και θα έχουμε από εκεί και πέρα βεβαίως την περιέργεια να δούμε πώς θα κινηθεί ο Μητσοτάκης, τι τρίκ θα εμφανίσει, αλλά και τα κόμματα, το Πασόκ και του Τσίπρα η Ελλάς, σε ποιο οικονομικό πεδίο θα περπατήσουν. Ιδίως για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που εν πάση περιπτώσει δεν μας έχει δώσει δείγματα. Απλά έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, θα φωνάξει επιχειρηματίες, θα τους πει ότι δεν είναι δυνατόν εσείς να κερδίζετε και ο άλλος να παίρνει 800 ευρώ
Θα δούμε. Μπορεί να τολμήσει πράγματα τα οποία εμείς δεν υποψιαζόμαστε καν και να μας κάνει την έκπληξη. Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, άλλωστε ο σχεδιασμός να πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τον Πρωθυπουργό για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στη συνέχεια να πάει μετά πάλι για να απαντήσει, φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζει, θα το δούμε. Αρκεί να μην είναι σαν αυτό με τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά. Γιατί τότε κλάφτα χαράλαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν τις εφημερίδες, γιατί στις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη. Είναι στο στοιχείο του και το κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, δηλαδή τα οικονομικά, που νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με τον Τρίφωνα, να δούμε ή και να υποστηρίξουμε κατά την άποψή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει περάσει, αν θέλετε, από χίλια μύρια κύματα, διότι δεν υπήρχε μια, αν θέλετε, συναντήληψη σε ορισμένα θέματα. Πέρασε όμως η τράπεζα, η εθνική με δημόσιο χαρακτήρα, η ΔΕΗ. Είναι 2-3 εμβληματικά τα οποία, αν θέλετε, πάνω εκεί θα κριθούν και άλλα προγράμματα ή θα συγκριθούν και άλλα προγράμματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εκεί γύρω στις 8.30. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά θα έρθουμε σε κάποια μηνύματα που βλέπω είναι αρκετά και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακόμα και αν γελάς, όπως είπαμε, φίλε μου Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, αρκεί να μας κάνει την χάρη εδώ και η τεχνολογία να μας εισαγάγει στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα Αθηναϊκών Εφημερίδων, σήμερα Τρίτη, έχουμε και πρωινές εφημερίδες. Αν βέβαια πάτε στον Άγιο Νικόλαο ή σε κάποια επαρχιακή πόλη, μην κάνετε τη βλακεία να πάτε πριν τις 12 στο περίπτερο να ζητήσετε εφημερίδα, δεν γελάσουν οι άνθρωποι. Χαχαχα, εφημερίδα, 10 η ώρα. Έρσε ρε άνθρωπε Θεού σε μια επαρχιακή πόλη να ζητήσεις εφημερίδα μετά τις 12. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Επειδή τα έχουν. Οι Έλληνες όμως, για να ήταν έτσι πληρέστατο το ρεπορτάζ, μπορεί να το περιλαμβάνει μέσα, αλλά λέμε το. Και οι Έλληνες συνταξιούχοι πήγαιναν στη Βουλγαρία πριν καθιερωθεί και εκεί ή πριν εφαρμόσουν και εκεί το ευρώ. Τώρα που έγινε και μπήκε και εκεί το ευρώ στη ζωή τους. Λοιπόν, άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Ποιος πήγε και την κατέλαβε? Επιχείρηση, με ξαπλώστρες. Σου λέει, ό,τι θέλω κάνω. Στα ζήτητα μένει το IBM στα δημόσια, δηλαδή περίπου 100 μαθητές δήλωσαν ενδιαφέρον, μάλιστα. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Εν τω μεταξύ, τα μαθαίνετε με τα πάρκα και τα λοιπά της Τουρκίας, ότι εδώ αρχίζουν πια τα δύσκολα, δεν έχουμε ασχοληθεί. Το ξέρει πολύ καλύτερα το αντικείμενο ο Σουρμελίδης και ασχολείται με αυτό, οπότε αντιλαμβάνεστε τι μας περιμένει και εκεί. Το ταξί του μέλλοντος, οι φρυγανιέρες με ρόδες. Ό,τι του κατεβεί του Λολοστεφάνη. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Ναι, αμέ, ο Μενδώνη. Να γίνουν τσιμεντότο, να τους τσιμεντώσουμε. Να καθαρίζουν εύκολα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030. Καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός με τη συμμετοχή του στο Πανελλαδικό Συνελητήριο της ΔΕΘ να δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής φέροντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών τώρα.
επιμένει σε ένα μπλε φόντο σήμερα η εφημερίδα. Πιο πιο σκούρο αυτή τη φορά. Λοιπόν, πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα διάβασα ότι ο Γερουλάνος λέει, έκανε μια παρουσίαση των 100 έργων που απεντάχθησαν ή δεν υλοποιήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα ενδιαφέρον. Ξέρετε πόσα έργα πραγματικά έχουν απενταχθεί, έχουν βγει γιατί ή δεν προλάβαιναν ή γινόταν στο πόδι η δουλειά. Λοιπόν, ή κάποιοι δικοί τους κτλ. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά. Καλά. Εδώ δεν βλέπει. Λοιπόν, ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε. Καλά, εντάξει. Το να ασχολούμαστε πραγματικά το 2026 με Πλεύριδες, με Γεωργιάδηδες και με Βορύδηδες είναι κατάντια. Εντάξει, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Γεράνια όρη, ανεμογεννήτριες σε Καμένα και Natura 2000. Είδατε όταν και εγώ ήταν εδώ τα γεράνια, τα θυμόσαστε. Τώρα μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Να είναι καλά, να είναι καλά, να κάνετε κάθε πρωί, να βάλετε ένα καντήλι εκεί στο σπίτι σας και να κάνετε το σταυρό σας. Θα πηγαίνετε και λέτε, Άγιε Κοπελούζε μου, Άγιε Μυτιλινέ μου, Άγιε Λάτσι μου, Άγιε, ποιοι Άγιοι άλλοι μας δίνουν ρεύμα. Να τους λέτε, εκεί εσείς. Αν δεν είσαστε εσείς με το καντιλάκι με το λάδι θα είμαστε ακόμα. Ενώ ήρθε ο Κοπελούζος, ήρθε ο Μυτιλινέος, ήρθε ο Λάτσης, ήρθε ο Βερνογιάννης, ήρθαν όλοι αυτοί και είδαμε το φως του αληθινών. Άλιστα. Πάμε στην δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Κοιτάξτε. Μόνο και μόνο το ότι βλέπεις τη φωτογραφία Χατζηδάκη σε αυτό το θέμα. Αμέσως η επόμενη κουβέντα που έρχεται είναι εμπεγμός. Είναι ο Χατζηδάκης που μας έλεγε για τη ΔΕΗ που δεν θα αυξηθεί, που ο ανταγωνισμός, που άντε ένα ευρώ στο λογαριασμό. Χατζηδάκη και είσαι ακόμα στην κυβέρνηση. Και τολμάς και μιλάς ακόμα. Λέει, εντάξει, αυτοί δεν ντρέπονται. Εμείς που τους ανεχόμαστε και τους ψηφίζουμε. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε επισφραγίζοντας τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Χατζηδάκης. Ρε παιδιά, αυτός είναι συνώνυμο της παρακμής της χώρας. Είναι ο Χατζηδάκης. Είναι συνώνυμο της καταστροφής της χώρας. Είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες να κλαίγεται, μια με την Ολυμπιακή, μια αργότερα εδώ με τον Μητσοτάκη γιατί δεν έχει ιδέα να πάρει στήλους και τα είδατε. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Είχαμε το μονοπόλιο της Ολυμπιακής, τώρα έχουμε το μονοπόλιο της Αιτζίαν, άντε μπήκαν και ένα-δυο μικρές εταιρείες μέσα. Αν και ακούω ότι έχουν μια σχετική συνέπεια. Αυτά. Λοιπόν, καθυστερούν το Κισαία για τους Patriot. Θα τους πάνε στο Διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Γιατί απειλείται τώρα η Βουλγαρία από το Ιράν. Λοιπόν, βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens. Η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, θα το διαβάσουμε και θα σας μεταφέρουμε. Ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις, έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι. Παιδιά, το τι λουκέτο μπαίνει ήδη και ετοιμάζεται να μπει, δεν

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία τώρα, όπου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα «Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα». Θα βγει τώρα ο Λαφαζάνης και θα λέει «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται» και ο Βαρουφάκης. Για σκέψου. Και βλέπουμε βεβαίως εδώ δύο φωτογραφίες που κοσμούν αυτό το πρώτο θέμα. Η Άλις Βάιντελ και η Μαρί Λεπέν. Μάλιστα. Τι ωραία. Γαλλογερμανικός άξονας. Πάμε στην εφημερίδα τώρα Κόντρα. Λοιπόν, το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Μα από τον Γεωργιάδη περιμένεις να ακούσεις κάτι. Ναι, χθες αποκάλεσε παλιόπεδο τον Τσίπρα. Τον είχε αποκαλέσει κι αλλιώς. Αλλά μήπως ο Τσίπρας δεν αστιεύτηκε με τον Γεωργιάδη με το βιβλίο του τότε. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κόντρα και πάμε πού πάμε τώρα, στα Νέα. Λοιπόν, 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί φαίνεται ότι ο Ερντογάν μετά και το ΝΑΤΟ εκεί της Μέσης Ανατολής, που τώρα καλούν να μπει σε αυτό το ΝΑΤΟ και το Ιράν. Έτσι. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, για σκεφτείτε να μπει και το Ιράν. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, γράφουν τα Νέα, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Όπου αυτό απαιτείται. Είναι ο ίδιος που έκανε την δήλωση «κόκκινη γραμμή για μας τα 6 μίλια». Γεραπετρίτης. Εντάξει, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όταν είδα αυτό το δίδυμο γενικότερα στην πολιτική σκηνή, αλλά ιδίως όταν πήγε ο Γεραπετρίτης στο εξωτερικό, είπα «οχοχοχοχο». Το έχω δηλώσει δημόσια. Φοβάμαι με αυτό το δίδυμο. Από την πρώτη στιγμή που έγινε υπουργός εξωτερικών, το είπα. Φοβάμαι με αυτό το δίδυμο. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση ο Γεραπετρίτης. Αυτό που προς το παρόν μπορώ να πω για τον Γεραπετρίτη είναι ότι είναι, αν θέλετε, μάλλον για να μην αδικήσω κανέναν, ο Γεραπετρίτης ή χωρίς το Γεραπετρίτη ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει βήμα. Είναι, όπως έχω πει παλιά, σαν το ψαράκι που το βγάζεις από τη γυάλα για να του αλλάξεις νερό και το βάζεις σε λίγο νεράκι, έτσι ακριβώς είναι ο Μητσοτάκης χωρίς το Γεραπετρίτη. Σε όλα τα επίπεδα. Μα σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα. Και το όλα φουσκώστε τόσο μπορείτε. Δεν μπορεί χωρίς τον Γεραπετρίτη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η κινητήριος δύναμη του Μητσοτάκη είναι ο Γεραπετρίτης. Αυτό μπορώ να το πω. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Και όχι μόνο αντιλαμβάνομαι. Συντάξεις κυρίας εκτός ρύθμισης, 100.000 δικαιούχοι. Λοιπόν, αυτά από τα Νέα. Πάμε τώρα να δούμε την Απογευματινή. Η Απογευματινή γράφει μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Πού τις είδατε ρε παιδιά? Το είδατε όνειρο? Είναι τα όνειρα που βλέπει ο Θοδωρικάκος? Εκεί στη Μάνη ή δεν πάει στη Μάνη? Πού τα βλέπει αυτά τα όνειρα ο Θοδωρικάκος? Καταρχήν να βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει μειώσαμε σε τόσους κωδικούς και δεν μας λένε ποια είναι τα προϊόντα αυτά, είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Και να σε κοροϊδεύουν και από πάνω ότι μειώθηκαν έως και 7%.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο που είμαστε σίγουροι. Ένα από τα τρία θέματα. Χωρίς να τον δω. Θα στοιχηματίσουμε εδώ τώρα με τον, με τον Λάζαρο. Λάζαρε, τι λες να έχει σήμερα ο ελεύθερος τύπος? Συντάξεις, διορισμούς ή ρυθμίσεις αφαιρέτων γενικώς έτσι? Για να πάμε να δούμε μέσα εκπλήξεις. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Πέσαμε μέσα. Εχθές είχε για τη συντάξη Δευτέρα. Τρίτη έχει διορισμούς. Ποιοι είναι εκεί πέρα στο... στον δεύτερο τύπο? Λοιπόν, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν μας εκπλήσει, δεν μας αφήνει να έχουμε την ελπίδα μια έκπληξη ο ελεύθερος τύπος. Δευτέρα συντάξεις, τρίτη διορισμή, αύριο έχει ο Θεός. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στις συντάξεις αύριο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες, για να προλάβουμε να δούμε κανένα μήνυμα από τα πολλά που έχουν έρθει. Ο Μιχάλης, αυτό το διαβάσαμε, ναι. Ο Δημήτρης, το διαβάσαμε και του Δημήτρη που γελάει. Γελάς ακόμα, Δημητράκη? Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι το τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χρήστος, καλημέρα. Συχνά δημοσιογράφοι του Κόκκινου αναφέρεστε για τον Θεοδωρικάκο ότι ήταν γραμματέας της ΚΝΕ. Ξεχνάτε να αναφέρετε ότι μετά ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μετά στέλεχος του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ πριν καταλήξει Νέα Δημοκρατία. Φιλικά, Χρήστος από Πειραιά. Καθόλου δεν το ξεχνάμε, Χρήστο. Μάλιστα, κάποτε είχα βγει σε ένα κανάλι και είχα πει και μου λέει: πιο σύντομο βιογραφικό δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι. Πραγματικά έχεις δίκιο. Αυτός είναι. Αυτοί είναι οι πολιτικοί γυρολόγοι. Έτσι. Είναι του ιδίου στυλ με τον Πιερακάκη. Μόνο που ο Πιερακάκης ξεκίνησε από το Πασόκ και έφτασε μέχρι τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο Θεοδωρικάκος ξεκίνησε από πιο πίσω, από πιο αριστερά. Έτσι, από το ΚΚΕ. Λοιπόν, η Ηλέκτρα. Καλημέρα σας, θεωρώ άξιο και ακέραιο δημοσιογράφο, αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος να διαβάζετε μηνύματα προσβλητικά και κακοπροαίρετα. Ξοδεύετε χρόνο από την εκπομπή σας και χαλάτε τον ιρμό της χωρίς λόγο. Ευχαριστώ. Είναι μια άποψη, Ηλέκτρα, αλλά από την άλλη άποψη, από την άλλη πλευρά, να δούμε ότι δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα σε κανέναν ότι δεν διαβάζουμε ή λογοκρίνουμε. Νομίζω ότι και αυτού του είδους τα μηνύματα πολλές φορές δείχνουν και την αφετηρία μιας σκέψης και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα. Δείχνει πολλά πράγματα. Δεν το κάνω ασυνείδητα. Ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας. Σήμερα με αφήσατε έκθαμβο προσωπικά. Με καλύψατε σήμερα με την θεματολογία της εκπομπής. Το μόνο που θα ήθελα λίγο ακόμα με τη μεθοδολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο περισσότερη συμμετοχή από κάτω στις οργανώσεις. Καλή συνέχεια. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει με τις οργανώσεις. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι στα άμεσα σχέδια και ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, αλλά νομίζω, ναι, Βασίλη, είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Στο κόκκινο.
2: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο. μεταξύ Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Έχουν επιστρέψει ή παραμένουν στους τόπους διακοπών οι πολίτες, οι Αθηναίοι που είχαν δυνατότητα να πάνε διακοπές. Καλή σας μέρα. Άδειοι δρόμοι και σήμερα.
4: Σχετικά άδειοι δρόμοι και σήμερα. Υπάρχει μια αυξημένη έτσι, κίνηση λίγο στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος εκεί της μεταμόρφωσης. Η κίνηση εμφανίζεται περισσότερο στο λιγύρο από το λιμάνι του Πειραιά. Μας προσέχουν εκεί λίγο οι οδηγοί. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να εμφανίζουν οι περισσότεροι σοδοί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και μακάρι τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες να διατηρηθεί αυτή η εικόνα για να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας όσοι παραμένουμε εντός των τυχών και μάλιστα με υψηλότατες θερμοκρασίες. Θέλω, δεν θα κάνουμε μουσική, δεν θα πάρουμε μουσικές ανάσες που συνηθίζουμε να παίρνουμε κάθε και μισή και ακέραιη ώρα, γιατί θέλω να πάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον καλεσμένο μας, γιατί φαντάζομαι ότι κι εσείς θα περιμένετε να τον ακούσετε με ενδιαφέρον, καθώς όπως σας είπα αυτό το διάστημα κυριαρχεί η κουβέντα για τα οικονομικά με αφορμή και φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ένας που γνωρίζει πολύ καλά από οικονομικά, αλλά είναι τώρα όμως και μέσα στις κομματικές διεργασίες από τα στελέχη εκείνα, τα δραστήρια. Μιλάω για τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, που έχω την τιμή να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη.
5: Καλημέρα κύριε Ζωτάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο κόκκινο και ειδικά στην εκπομπή σας. Χαρά μου.
0: Να είσαι καλά. Μια χαρά μας για να μάθουμε τελικά, και θα ξεκινήσουμε από εκεί, μετά θα κλείσουμε με τα κομματικά. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξέρουμε ότι σηματοδοτεί, λέμε τώρα και καμιά φορά με υπερβολή, την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσουν κόμματα, ιδίως η κυβέρνηση. Σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό? Δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, έχουμε μία σταθερά που είναι πια ο Μητσοτάκης, που θέλει να μοιράσει ό,τι έχει απομείνει στο λαό προς τα πάνω στους 5-6 οικογένειες. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα πρόγραμμα που έχει τη σφραγίδα του συνεδρίου και δεν εκπλήσει κανένα, υπό την έννοια ότι δεν κρατάει κρυφά χαρτιά κτλ. Ξεκάθαρα έχει πει τι πιστεύει. Έχουμε όμως ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Δούκα και κάπου εκεί στο βάθος χάνεται και ο Ανδρουλάκης, και έχουμε και ένα νέο κόμμα, τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν ξέρουμε που πάει οικονομικά.
5: Θα σας πω. Έχουμε μια κυβέρνηση με ένα τεράστιο πολιτικό βάρος στην πλάτη της, πάει στη Θεσσαλονίκη με 7,5 μέχρι στιγμής δις πλεόνασμα. Σε ποιον σοβαρό άνθρωπο μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να δώσω αυτή την παροχή ή την άλλη παροχή? Παροχές ακόμα και απλές. Αγόρασε μέλος της οικογένειάς μου πριν από μέρες ένα επιδικό αμαξίδιο και έχει ΦΠΑ, προσέξτε, 13%. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν μπορεί στους ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν, παίρνουν ένα παιδικό αμαξίδιο, να βγει ο ΦΠΑ? Το ένα λοιπόν είναι ότι έχει αυτό το πολιτικό βάρος. Το άλλο είναι το ότι είπαν πολλά ψέματα. Για παράδειγμα, θα πάνε τώρα από ό,τι λένε, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, να βγάλουν την τεκμαρτή φορολόγηση από τους μικρομεσαίους.
0: Το παίρνει πίσω ο Χατζηδάκης. Λέει, εάν και εφόσον είναι ειλικρινής, και άντε τώρα να βρεις ποιος είναι ειλικρινής και ποιος.
5: Εγώ είμαι με τον Χατζηδάκη να μην το πάρουν πίσω, να το κρατήσουν, αλλά να το εφαρμόσουν σε μεγάλα ξενοδοχεία, ειδικά αυτά που κάνει παρέα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και η σύζυγός του.
5: Ναι, ναι, σε εταιρείες ενέργειας, σε τράπεζες. Εκεί είναι πολύ καλό να εφαρμοστεί η τεκμαρτή φορολόγηση. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί ο μικρός και μεσαίος πληρώνει τεκμαρτά, ενώ αυτοί τα πληρώνουν λογιστικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δύο κόμματα, το ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, πάει με αυτό το βάρος και πρέπει να δικαιολογήσει ότι κάτι θα δώσει. Γιατί λέγατε πριν για τους συνταξιούχους, το μεγάλο έγκλημα του PSI δεν λύνεται σε μια χρονιά. Αυτό επεκτείνεται σε βάθος χρόνων και θα δημιουργεί προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία και θα κάνουν αναλογιστικές μελέτες τα επόμενα χρόνια και θα λέει τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν μπορεί το επικουρικό ταμείο να δώσει τόσα, πρέπει να δώσει λιγότερα. Ευθύνες PSI, συγκεκριμένοι το κάναν. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Μεγάλο πρόβλημα από ό,τι βλέπω έχει το οικονομικό επιτελείο της Ελλάς. Θα μου πείτε, σε έπιασε η καούρα τρίφωνα εσένα γι' αυτό. Όχι, αλλά επειδή ξέρω τους ανθρώπους εκεί, συνεργαζόμασταν, έχει ικανούς ανθρώπους. Απορώ με αυτά που εκπέμπουν, απορώ. Διάβαζα δηλαδή με προσοχή και καλό και τους ακρατές το κάνουν, τη συνέντευξη Κουτεντάκη για τα θέματα κοστολόγησης και τη συνέντευξη Σαχινίδη. Και έψαχνα να βρω καλά ποιος ήταν σε κόμμα της αριστεράς και σε κυβέρνηση της αριστεράς και ποιος ήταν σε ένα πιο κεντρό χώρο. Διαβάστε κάποια στιγμή και εσείς οι ακροατές σας να καταλάβετε τι δρόμο έχει πάρει η Ελλάς, διότι και με το ζήτημα της ασφάλειας δικαίου εισάγει και στα οικονομικά μια επιχειρηματολογία που σκεφτείτε να την είχαμε υιοθετήσει το 2015. Να λέγαμε συμφωνία με την Κοσκό, ασφάλεια δικαίου, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, εμείς την τροποποιήσαμε. Συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για την παραχώρηση των λιπασμάτων στους τραπεζών, ασφάλεια δικαίου και μια σειρά από τέτοιες ιστορίες. Φοβάμαι λοιπόν πάρα πολύ ότι έχουν επικρατήσει εκεί ακροκεντρώες λογικές, ας το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, και περιμένω πραγματικά με αγωνία, γιατί με ενδιαφέρει αυτός ο πολιτικός χώρος.
0: Έχει όχι το ενδιαφέρον. Όχι, δεν είναι μόνο αγωνία, είναι και ένα ενδιαφέρον για την ευρύτερη αριστερά. Γιατί κάποιοι θέλουν να πούν ότι αυτοί ουσιαστικά εκπροσωπούν τον προοδευτικό χώρο και να δούμε ο προοδευτικό χώρο που κινείται. Αλλά μπαίνουμε στη λογική ότι όταν έχει το παραδείγματος τον Χουλιαράκη μέσα στο Ινστιτούτο και ο Χουλιαράκης ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με τον Στουρνάρα, κάπου μαγκώνει το πράγμα.
5: Γι' αυτό η Θεσσαλονίκη θα είναι μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε τι λέει η Ελλάς στα οικονομικά, ελπίζουμε να καταλάβουμε και στα άλλα, και να αρχίσει ο διάλογος μετά, διότι δεν μπορεί η Ελλάς να αποφεύγει στο δημόσιο διάλογο διαρκώς την αντιπαράθεση θέσεων. Εμείς δεν έχουμε μέτωπο την Ελλάς όπως η Ελλάς έχει το ΣΥΡΙΖΑ, και όποτε βρίσκει ευκαιρία κάποιος στέλεχος της πετάει και ένα καρφί ή μια επίπληξη. Έχουμε το Μητσοτάκη. Και για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας, ο Μητσοτάκης θα φύγει μόνο όταν αποφασίσει η προοδευτική παράταξη να ενωθεί. Μέχρι τότε θα ζει και θα βασιλεύει αυτός και η οικογένειά του. Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε να ακούσουμε για τα θέματα ενέργειας, για τη ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για πολλά ζητήματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λυμμένα τα θέματα και έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό προτάσεις κοστολογημένες. Εγώ χτες ανήρτησα, είναι στο Facebook, μπορεί να το δει όποιος θέλει, κατάλογο νόμων που η Νέα Δημοκρατία έφερε χωρίς κοστολόγηση στη Βουλή, τα κατάθεσε χωρίς κοστολόγηση, τα ψήφισε χωρίς κοστολόγηση, αλλά κάνει μαθήματα κοστολόγησης. Σήμερα θα αναρτήσω κάτι πιο ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει στο Γενικό Ληστήριο νομοσχέδιο ολόκληρο και έχει κοστολογηθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει αυτό. Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Πρέπει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν στο δημόσιο χώρο να ρωτάνε τους νεοδημοκράτες. Θα καταθέσετε εσείς που είσαστε οι άριστοι, οι ικανοί κτλ. Τη μέρα που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης, άντε και την επόμενη που προλάβετε, την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, όχι της Νέας Δημοκρατίας, για την κοστολόγηση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα επικαλεστούν το λογιστήριο του κράτους, το οποίο βεβαίως αντιλαμβάνεστε.
5: Από 37 μου και μετά έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση και μπορούν να κάνουν χρήση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αν δεν το κάνουν σημαίνει ότι δεν θέλουν. Και θα πρέπει κάθε στέλεχος της αριστεράς να τους λέει θα καταθέσετε, εγώ όσες φορές το έχω κάνει δημόσια, τα στελέχη της Νέα Δημοκρατία σκητούσαν τις προβολείς. Δεν απαντούσαν. Γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, θα κοστολογήσει όχι η Νέα Δημοκρατία, το αρμόδιο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα κοστολογήσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή ακριβώς γνωρίζετε πολύ καλά τα οικονομικά, θέλω να σταθώ σε δύο σημεία για να δούμε και τις διαφορές, γιατί θα προκύψουν οι διαφορές. Θα είναι αντίληπτες οι διαφορές. Παραδείγματος χάρη, ένα-δύο εμβληματικά σημεία και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει πάνω σχάρι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι για να αντιμετωπίσεις και την αυξημένη δαπάνη στην ενέργεια, την ηλεκτρική κτλ., θα πρέπει η ΔΕΗ να αποκτήσει μάλλον το 30% που κατέχει το δημόσιο στην ΔΕΗ μία οντότητα, να μπορεί ουσιαστικά να ελέγχει τη ΔΕΗ. Μπορεί όντως με έλεγχο της ΔΕΗ από το 30% με τις, που διέπει όλες τις επιχειρήσεις και τα λοιπά, να αλλάξει η, αν θέλετε, η τιμολογιακή πολιτική στο ρεύμα.
5: Με έλεγχο της διοίκησης ενός οργανισμού μπορείς να ελέγξεις το κόστος, τα περιθώρια κέρδους, το τι γίνεται, το πώς λειτουργεί και το τι επενδύσεις θα γίνουν. Εγώ να θυμίσω μόνο, γιατί ορισμένοι θυμούνται μόνο τα μισά, ότι 15-19 αύξηση τον κόστος της ΔΕΗ δεν είχαμε. Γιατί? Επειδή είχαμε τον έλεγχο στο θέμα της διοίκησης της ΔΕΗ. Δεν τα κάναμε όλα σωστά και τέλεια. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και είναι και κάτι άλλο. Όταν έχεις μπροστά σου τόσο μεγάλες κρίσεις, όπως είναι δύο πόλεμοι, όπως είναι τα ενεργειακά που έχουν ξεκινήσει στο Ιράν και σιγά σιγά έρχονται ως επιπτώσεις, θα αφήσεις τη διαχείριση της ενέργειας σε ιδιώτες? Διότι αυτή τη στιγμή, αν διαβάσετε οικονομικές εφημερίδες, το λένε ότι τα καζάνια των μεγάλων εταιριών είναι κάτω από τη μέση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πούνε ότι δεν έχουμε, το πουλάμε τόσο αν θες πάρτο. Αυτό καταστρέφει μεταφορές, μεταποιητικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, πρωτογενή τομέα κτλ. Πρέπει λοιπόν εδώ να πάρουν όλη θέση και καλούμε ειδικά την Ελλάς, της οποίας τα στελέχη στο τελευταίο συνέδριο ψηφίσαν αυτές τις θέσεις, να πάρει σαφέστατη θέση. Διότι με λύπη μου βλέπω ότι και στο θέμα της ΔΕΗ και στο θέμα των τραπεζών.
0: Ήταν το άλλο, το άλλο κομμάτι που θα πήγαινα. Εάν το ίδιο μπορεί να συμβεί και με μια τράπεζα, όπου, την εθνική συγκεκριμένα, που μπορεί ουσιαστικά να παίξει καθοριστικό ρόλο το δημόσιο.
5: Είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι και εκεί κατορθωτό να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος του δημοσίου και μεγαλύτερη παρέμβαση του δημοσίου. Όχι για να κάνουμε αυτά που έκανε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με τα θαλασσοδανιά τους. Αλλά εγώ σας λέω το άλλο, κύριε Στατάκη. Σκεφτείτε μια τράπεζα η οποία θα έδινε καλύτερα επιτόκια καταθέσεων και θα είχε φτηνότερο κόστος τραπεζικού δανεισμού και καρτών κτλ. Θα κυριαρχούσε στην αγορά ή όχι?
0: Βέβαια. Και θα καθόριζε εμπολίες στην πολιτική.
5: Βέβαια. Αυτό όμως δεν θέλουν να το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους, επειδή τα έχουν βρει μια χαρά με τα συμφέροντα. Θέλω να πω μια κουβέντα για να μην ξεχαστεί για το θέμα της Ελλάς, χωρίς να έχω κάποια αιμονή ή οτιδήποτε άλλο. Ψάχνω να βρω, αν τη βρείτε πουθενά, στείλτε τη κι εσείς, την ανακοίνωσή τους για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Δεν υπάρχει.
5: Μα είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό θέμα? Για ένα τόσο σοβαρό θέμα ένα κόμμα να μην παίρνει θέση, να πει είναι σωστή, λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λαϊκισμό και δεν έπρεπε να τα λέει αυτά που λέει, αλλά εδώ έχουμε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, τα έχει εξηγήσει ο Νίκος Παπάς με εφράδια Μητροπολίτη, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Αλλά είναι δυνατόν όταν έχεις, το ξαναλέω, πολέμου στη γειτονιά σου, ενεργειακή κρίση και όταν έχεις τόσα προβλήματα να πας και να αποπληρώνεις χρέος το οποίο δεν σε υποχρεώνει κανένας, σου κοστίζει 300 εκατομμύρια και το χρόνο και δανείζεσαι με πιο ακριβό επιτόκιο από αυτό με το οποίο αποπληρώνεις. Πρέπει και η Ελλάς να πάρει θέση για να μπορέσουμε να συντονιστούμε πολιτικά, εάν θέλουν και μπορούν, στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα.
0: Δεν είναι θέμα αιμονής, κύριε Αλεξιάδη. Είναι απλά τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα, έχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να έχουν τους ψηφοφόρους της προοδευτικής παράταξης, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα. Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει ορατό. Δεν μπορεί να μην το αντιληφθεί και ο πολίτης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω την αίσθηση γενικότερα, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά στην πολιτική κουβέντα, στην αμιγώς πολιτική, ότι αυτό που παρατηρεί ένας πολίτης αυτή την ώρα προβληματισμένος και υποψιασμένος, είναι ότι ουσιαστικά η ατζέντα, η πολιτική, δεν καθορίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε κοινοβουλευτικά, είτε όχι, είτε το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 1 και το 1,5% που λένε ότι έχει δημοσκοπικά. Αυτό το κόμμα βάζει την ατζέντα την πολιτική. Είτε με την πρόορια αποπληρωμή, είτε με τις συντάξεις, το 13ο μισθό, το 14ο. Αυτό είναι προς μέγα προβληματισμό για το που οδηγείται.
5: Και εκεί είναι η τεράστια ευθύνη. Θα το κουβαλούν ιστορικά στην πλάτη τους. Των βουλευτών που αντί να είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και να δίνουν τη μάχη για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής ή να δίνουν τη μάχη για το τι θα γίνει αύριο στη ΔΕΘ. Mm-hmm. Διότι απαντήσεις στη ΔΕΘ δεν θα δώσει ο Αλεξιάδης Κουστρατάκης, που να βγουν βουλευτές και στελέχη. Mm-hmm. Προτίμησαν να κάνουν διακοπές παρατεταμένες, όπου βόλευε και πήραν την εντολή να ανεξαρτοποιηθούν και να μην επιστρέψουν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι από αυτούς που την επιστρέψαν, αλλά έχουν ένα τεράστιο ιστορικό βάρος σε μια κρίσιμη περίοδο. Αποδυναμώσαν την προοδευτική παράταξη σε μια κρίσιμη μάχη.
0: Είναι αυτό, και δεν ξέρω αν τελικά ποιος είναι βγαίνει εκτεθειμένος βαρύτατα από αυτή την πράξη. Γιατί έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι αν έλεγε κανείς, πες μου ένα βουλευτή, ένα όμως, όχι δεύτερο, ένα βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ που θα ακολουθούσε τον Τσίπρα. Το μυαλό που πάει στην Όλγα Γεροβασίλη. Και έρχεται η Όλγα Γεροβασίλη εχθές και ανεξαρτοποιείται. Ούτε καν ακούει αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι όποιος θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, παρετείται. Και λέει κανείς, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Δουλευόμαστε μεταξύ μας.
5: Εγώ θα θυμίσω σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήμασταν συνυποψήφοι του 23 και δίναμε μάχη για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε όσους ήμασταν υποψήφοι και δίναμε μάχη, λέω, γιατί κάποιοι που είναι τώρα στην Ελλάς και που βγαίνουν καλοντημένοι και ευχάριστοι και λένε τα διάφορα και τα λοιπά, τότε όχι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν καν υποψήφιοι βουλευτές. Ακόμα και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω ονόματα, γιατί θα ξαναβρεθούμε με αυτούς κάποτε στο μέλλον. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα των βουλευτών, να θυμίσω ότι υπογράψαν και για τους κομμουνιστές και τους αριστερούς η υπογραφή τους έχει τεράστια σημασία. Υπογράψαν τότε κώδικα δεοντολογίας ότι αν διαφωνήσουν με το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Και δυστυχώς αυτή την υπογραφή τους δεν την τίμησαν. Άλλο ιστορικό βάρος, ελπίζω κάποτε να τα εξηγήσουν.
0: Ναι, γιατί υπήρχε μια φιλολογία γύρω από αυτό. Υπέγραψαν ή δεν υπέγραψαν κτλ.
5: Όχι, μάλιστα, υπέγραψαν.
0: Και μάλιστα να θυμίσω εγώ, ή μάλλον να πω στους ακροατές, δεν είναι αναγκασμένοι να το ξέρουν, ότι ο Μιλών, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, κατέθεσε πρόταση να δημοσιοποιηθούν αυτές οι υπογραφές.
5: Εγώ δεν είμαι καλό παιδί, κύριε Στρατάκη, την έχω κρεμασμένη την κάπα μου.
0: Είσαι κακό παιδί και εσύ.
5: Λοιπόν, εγώ πρότεινα στην Κεντρική Επιτροπή να δημοσιοποιηθούν, βεβαίως για να είναι καθένας ιστορικά μπροστά στην ευθύνη του. Η ηγεσία του κόμματος που είναι πιο και που καλά κάνει πιο φρόνιμη και σου λέει τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα, αποφάσισε να μην το κάνει. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι σε ένα βάθος χρόνου πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Άρα οι υπογραφές, κύριε Αλεξιάδη, και το λέμε για τους ακροατές, υπάρχουν. Δηλαδή η κυρία Γεροβασίλη υπέγραψε ότι εάν εγώ διαφωνήσω με το κόμμα μου, παρετούμε, παραδίδω την έδρα. Ο κύριος Φάμελος. Καλά, εδώ είναι πια όλα.
5: Δεν θέλω να μείνω στην Όλγα, γιατί είναι παλιά φίλη και συντρόφισε και έχουμε δώσει πολλούς αγώνες. Δεν θέλω να μείνω εκεί, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν μπορούσες το 23 να είσαι υποψήφιος.
0: Αν δεν υπέγραφες
5: τη συγκεκριμένη δήλωση. Ναι. Δεν μπορούσες να είσαι υποψήφιος. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς μερικοί δεν τιμούν την υπογραφή τους.
0: Να κλείσουμε με αυτή την δυσάρεστη διαπίστωση, έτσι, ότι μερικοί δεν τιμούν ούτε καν την υπογραφή τους.
5: Θα τα θυμίσουμε όλα και θα τα πολεμήσουμε, κύριε Στρατάκη. Έχουμε ανηφόρα μπροστά μας, αλλά θα το παλέψουμε.
0: Λέω να κλείσουμε, αλλά βλέπετε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζει ξανά σιγά σιγά να στέκεται στα πόδια του? Γιατί αν δεν σταθείς στις οργανώσεις, αν δεν ξεκινήσεις από τη βάση σου, το βλέπετε εφικτό?
5: Εγώ βλέπω μια μεγάλη οργή για όσα σχεδίασαν στελέχη της Ελλάς εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω μια μεγάλη οργή εκεί. βλέπω μια επανασυσπήρωση και κυρίως βλέπω ότι στο δημόσιο λόγο δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ που να θέτει τέτοια ατζέντα, και κοντεύοντας στη Θεσσαλονίκη και οι άλλοι προσπαθώντας να είναι μεταξύ του τι ανακοίνωση θα βγάλουν για την πρόρευα από πληρωμή και το τι θα πούν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκεί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει σκληρή ιδεολογική μάχη, όχι με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής παράταξης. Να δώσει σκληρή ιδεολογική μάχη με όσους δεν απαντούν στην ανάγκη να φύγει ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης φεύγει με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν φεύγει ούτε με βουντού ούτε με μαγικά.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Αλεξιάδη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο κόκκινο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και αυτό που πραγματικά θέλουμε, να έχει μια καλή συνέχεια το κόκκινο. Νομίζω ότι ο Τρίφωνος Αλεξιάδης και από οικονομικά ξέρει και παρακολουθεί και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, και όντως μου διέφυγε και εμένα να το σχολιάσω, όπως μου διέφυγε τέλος πάντων, ότι ψάχναμε και έψαχνα και εγώ μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς ή της Νέας Αριστεράς λέω άιντε της Ελλάς για την πρόορη αποπληρωμή χρέους, και δεν έβρισκα ούτε κάποιο στέλεχος που να σχολιάσει και τα λοιπά. Και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα επιμένω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα κρίσιμο crash test. Έτσι, για όλους. Για όλους. Και αυτό που είπε ο Αλεξιάδης νωρίτερα, ότι ας πάει να πάνε μια έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου, να δούμε αυτά τα μέτρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης ή αυτά που θα παρουσιάσουν άλλα κόμματα, πώς θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί με το γενικό λόγο δεν είναι κοστολογημένα, αυτή η καραμέλα, αυτή η πιπίλα τέλειωσε. Έτσι. Λοιπόν, μηνύματα βλέπω. Εδώ έχουμε πάρει φωτιά. Καλημέρα η Κατερίνα. Καλημέρα στο κόκκινό μας. Και εμείς πρέπει να δράσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα περιμένουμε όλα από την Κουμουνδούρου. Τελικά μας περνάνε πολύ ηλίθιους τους πολίτες. Κατερίνα μου, ξαναπέστο. Λοιπόν, καλημέρα και από την Αναστασία. Ο Δημήτρης, ο Θοδωρικάκος ήταν από την ομάδα Μίμη Ανδρουλάκη και πήγαν από τον ενιαίο συνασπισμό ως μέλη του ΚΚΕ απευθείας στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι πολύ απλή διαδρομή και συνηθισμένη. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, καλημέρα, θα θέλαμε να ακούσουμε και τον τρόπο που θα περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου η ΔΕΗ και μία τουλάχιστον τράπεζα. Τα είπαμε, νομίζω ότι έστειλε το μήνυμα. Δεν περνάνε υπό την εξής έννοια, ότι όταν το Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτά τα δύο, και το είπε και ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, στην τράπεζα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά στην ΔΕΗ είναι απλά, πιο απλά, απλό το πράγμα. Εκεί μπορείς να χαράξεις την οικονομική πολιτική. Να φέρω ένα παράδειγμα, πάνω σχάρι, για το ΔΕΔΙΕ. Τώρα τελευταία έχουμε περίπου, ο ΔΕΔΙΕ έχει αναδειχθεί με τις συλλήψεις και με τα αυτά ως ο εμπριστής. Έτσι, με φωτιές και τα λοιπά. Θα πεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Όταν ο ΔΕΔΙΕ διανέμει τα κέρδη ως μεγάλο μονοπόλιο των δικτύων στη χώρα και διανέμει τα κέρδη στους επενδυτές, σε ξένους επενδυτές που έχουν αγοράσει μετοχές και έχουν μπει στο ΔΕΔΙΕ, αντί τα κέρδη τα οποία έχει να τα κάνει επενδύσεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να υπογειοποιήσει καλώδια, να δημιουργήσει εγκαταστάσεις πολύ πιο ασφαλείς και τα λοιπά, μοιράζει τα κέρδη στους μετόχους, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, να κερδίσουν. Αν λοιπόν έχεις ένα άλλο διοικητικό συμβούλιο, αγαπητέ φίλε, που βάζει άλλες προτεραιότητες, εδώ είναι καθαρά. Βλέπεις ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε η ΔΕΗ. Όταν μάλιστα βγήκαν κάτι χατζηδάκηδες, κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι επειδή δεν έκοβε το ρεύμα σε όσους χρωστούσαν κάτω από 1000 ευρώ, είναι, λέει, σαν να δάνειζε, σαν να έδινε άτοκα δάνεια στους πολίτες. Το καταλαβαίνετε τι θράσος έχουν αυτοί οι τύποι. Μπορεί λοιπόν μέσω των διοικητικών συμβουλίων και των πολιτικών που αποφασίζονται να γίνει έλεγχος. Κανείς δεν λέει ότι πάμε και άλλες οι εποχές εκείνες των κρατικοποιήσεων και των λοιπών και των λοιπών. Έτσι, νομίζω ότι διαφορά την έχετε καταλάβει. Ο Νικόλας. Είστε αιμονικοί, ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος, Παπάς Πολάκης διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο σκεπτόμενος. Αν έτσι είναι σκεπτόμενοι, αρχίζω και έχω πρόβλημα. Νικόλα. Λοιπόν, ο Θόδωρος. Καλημέρα, και θα δείτε που τα πρωτοπαλίκαρα της Νέας Δημοκρατίας για την Mercosur, σε λίγο που θα έρθουν τα χαλασμένα τρόφιμα από Λατινική Αμερική και ο κόσμος κοιμάται, όταν ξυπνήσουν θα είναι αργά. Για τις καρέκλες μην νευριάζουν, που λέει ο κόσμος, όλοι οι ίδιοι είναι, λέει ο Θοδωρής. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Πώς ο λαός να πιστέψει τον ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν στήριξαν το έργο τους το 2015-19 και μετά τσακώνονταν μέχρι τέλους, ακόμη και τώρα τι θα γίνει? Να θα δούμε πολλά, δούρου πολλάκι, δεν γνωρίζουμε, χρειάζεται να μας πείσουν με έργα, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, έχεις ένα δίκιο εδώ. Και χθες με τον κύριο Παναγιωτόπουλο το συζητήσαμε. Τελικά, τελικά η υπεράσπιση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 μένει στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στον πρωταγωνιστή αυτής της εποχής, τον Τσίπρα. Δεν βλέπω διάθεση. Και το είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιωτόπουλος. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα της συγγνώμης. Συγγνώμη εδώ, συγγνώμη εκεί. Δεν κάναμε καλά το ένα, δεν κάναμε καλά το άλλο. Υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει, υπερασπίζεται την περίοδο διακυβέρνησης 15-19. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και με τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο, στην τελευταία, τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα.
6: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Τραμπ έκανε πίσω προς το παρόν από την επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον είχε προαναγγείλει νέα μεγάλη οικονομική επίθεση κατά της Τεχεράνης, όμως ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, δίνοντας χρόνο στις χώρες να συμμορφωθούν. Η Τεχεράνη πάντως απαντά σε υψηλούς τόνους. Ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για τις αμερικανικές κυρώσεις και προειδοποίησε ότι διαθέτει τα δικά του μέσα για να απαντήσει. Ο Μπέσετ προειδοποιεί από την πλευρά του ότι η περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πάντα, ενώ στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν και χώρες όπως η Κίνα που συνεχίζουν τις οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Με το ίδιο αφήγημα, Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πρόορη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, χαρακτηρίζοντας τη μεγάλη εθνική επιτυχία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Για την ακρίβεια, επικαλέστηκε μειώσεις σε τρόφιμα όπως το λάδι, τα φρούτα και τα λιχανικά, ενώ εν ώψη της ΔΕΘ προανήγγειλε τις οικονομικές εξαγγελίες για το 2027 και τον οδικό χάρτη έως το 2030. Στα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει καυστικά πως η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα. Παράλληλα, σημειώνει πως τα μισοάδια πακέτα ονείρων για καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν για να διασώσουν την κυβέρνησή του. Ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας περισσότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ερωτήματα για την έγκαιρη επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, επισημένοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, ενώ η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε σοβαρή νόσηση. Τραγωδία στα Ανολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, ξέφυγε από την πορεία του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής και προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολόνα φωτισμού. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον δίκτυο επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στο κίτρινο βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αρκαδία, η Αχαΐα, η Χαλκιδική, η Κρήτη, καθώς και αρκετά νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Διεθνής επικαιρότητα. Τραγικός παραμένει ο απολογισμός από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον τους 6.509. Δύο μήνες μετά την καταστροφή, οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται, ενώ περισσότερα από 25.000 ακίνητα έχουν κρυθεί μη κατοικήσιμα και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε προσωρινούς καταβλισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας πέτυχε η Εθνική Ελλάδας που επικράτησε της Κύπρου με 82-75 στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους. Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία.
2: Ο καιρός.
3: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο να φτάνει στα υπηρετικά τους 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 7 στο Αιγαίο. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κύριε, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιάννη Στρατάκη.

Άρα αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους, κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο μυστακοφόρος Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τζιγκελωτό το θέλω. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 10, περίπου 50 λεπτά ακόμα. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που συμβάλλουν πάρα πολύ και ιδίως αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή στο να έχουμε περισσότερα θέματα και μεγαλύτερο και περισσότερο σχολιασμό μέσω με τις δικές τους απόψεις, θέσεις, τα δικά τους μηνύματα που στέλνουν μέσα από την εφαρμογή Viber. Είναι πάρα πολύ εύκολη επικοινωνία κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69-85-87-0059, μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να στείλετε εσείς το μήνυμά σας εντελώς δωρεάν και να ανοίξουμε την κουβέντα. Πάνω χάρη, έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα, γιατί βλέπω ότι επειδή ανοίξαμε μια κουβέντα εδώ και με τον Τρίφωνα, τον Αλεξιάδη, περί ελέγχου της ΔΕΗ και μιας τράπεζας εθνική συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση και στο τομέα των τραπεζών και την ακρίβεια του χρήματος, αλλά και στο ζήτημα της ΔΕΗ με την ενεργειακή ακρίβεια. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα. Πάνω σχάρι, διαβάζω τώρα το μήνυμα του Ανδρέα, ο οποίος μου λέει ότι διμέτωπος με Ελλάς και Νέα Δημοκρατία, περισσότερο με Ελλάς, παρατηρώ, ας σταματήσουμε τις αιμονές ενάντια στη δεξιά και μόνο ο αγώνας. Εγώ συμφωνώ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας, αλλά ωστόσο δεν μπορείς να μην τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να μην βγάλεις και τις διαφορές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όχι για κανένα λόγο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται συνεχώς, και καλόπιστα το λέω φίλε Ανδρέα, μια επίθεση φθοράς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η επίθεση που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι συγκεκριμένη. Άδειο πουκάμισο, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ βαριές κατηγορίες. Το να σου λέει κάποιος ότι, και μάλιστα κάποιος που ανήκει σε αυτό το χώρο ή που πρωταγωνίσεις σε αυτό το χώρο, ότι εσύ πια είσαι τελειωμένος, εξοφλημένος. Έχω την αίσθηση ότι για λόγους πια και καλής συμπεριφοράς, ακόμα και αν πας σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, του λες εσύ εξοφλημένος. Πόσο μάλλον σε ένα πολιτικό χώρο να λες ότι εσείς κλείσατε τον ιστορικό σας κύκλο, στα άδεια που κάμισα, είστε τελειωμένοι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, Ανδρέα, ότι ναι, πρέπει να μείνουν όμως και κάποιοι, να δοθούν και κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος που στέκει και η αφορμή για να κάνουμε αυτή την αναφορά, να κάνω αυτή την αναφορά, είναι επίσης αυτά τα μεσοβέζικα περί δημόσιας διοίκησης, τι είναι. 100% στο δημόσιο. ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Αλλιώς η κάθε διοίκηση θα πρέπει να μεγιστοποιεί τα κέρδη, αυτός ο ρόλος για το όφελος των μετόχων. Εγώ, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θα σου άρεσε να δεις και θετικά την Ελλάς, έτσι το κόμμα, φαντάζομαι ότι το 100% δεν, ούτε καν το συζητά, ούτε καν τον έλεγχο. Τα έχουν ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ απλά. Το να περάσει 100% έλεγχο και τα λοιπά, αυτά ξεχάστε τα. Ένα διοικητικό συμβούλιο μπορεί να έχει το νου του στα κέρδη, να μεγιστοποιεί τα κέρδη, αλλά όχι στα ουρανοκατέβατα κέρδη. Μην ξεχνάμε ότι και στη ΔΕΗ και στα καύσιμα υπήρχαν τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, τα οποία μάλιστα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να φορολογηθούν. Αν έχει λοιπόν μια διοίκηση
που έχει και, την, και το κοινωνικό, αν θέλετε, έχει και το νου της στην, στο κοινωνικό ζήτημα, δεν θα βλέπει μόνο το κέρδος. Αντί να στηβάζει ουρανοκατέβατα κέρδη, θα έχει μια αλληλογισμένη πολιτική. Δεν λέω ότι μέσα σε αυτό το χαμό το γενικότερο οι αυξήσεις δεν έπρεπε να γίνουν ή δεν θα γινόταν αυξήσεις. Όχι, αλλά δεν θα βλέπαμε αυτό το χάλι. Δηλαδή, ανθρώπους να ζορίζονται να πληρώσουν το ρεύμα, σε πολλές φορές περιπτώσεις να τους κόβεται, και οι εταιρείες αυτές, οι πάροχοι, οι λεγόμενοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, να θησαυρίζουν. Πρωταγωνιστούν στα κέρδη αυτές οι εταιρείες. Αυτό λέμε. Λοιπόν, και βεβαίως η κουβέντα αυτή γίνεται γιατί τώρα στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αποτελεί ένα ορόσημο έτσι για τα, για τις οικονομικές πολιτικές που εξαγγέλουν ή που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και εξαγγέλνουν τα κόμματα, θα κριθούν πάρα πολλά. Θα δούμε δηλαδή πού στοχεύει ή ποια είναι η τροχιά κάθε κόμματος. Η κυβέρνηση την ξέρουμε. Εντάξει, δεν θα κοιτάξει να μοιράσει πάλι κάποια ψίχουλα στις κατηγορίες ή σε εκείνο το κομμάτι του, των ψηφοφόρων που τους ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει την κυβέρνηση μάλλον, να τους εντάξει στους ψηφοφόρους της. Αυτή είναι, αυτό είναι το μέλημα. Λοιπόν, η Χαρίκλια μου λέει να καλείται συχνά τον Τρίφωνα, ο οποίος διαδικτυακά και ραδιοφωνικά βάλει περισσότερο κατά της Ελλάς παρά κατά της Νέας Δημοκρατίας. Το κόκκινο και η Αυγή το έχουμε χρηματοδοτήσει πολλές φορές και το χρηματοδοτούμε ακόμη και ας φύγαμε. Ας το σεβαστείτε εσείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου και να μην το μετατρέψετε σε ένα όργανο ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι ένα όργανο ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή καμιά φορά με εξοργίζουν, αγαπητοί μου Χαρίκλια, τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει κόκκινο, δεν υπάρχει Αυγή. Πώς θέλετε να σας το πω. Κόκκινο σε άδειο που κάμισο κόμμα δεν θα υπάρχει. Αυγή σε ένα κόμμα άδειο που κάμισο δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν οι εφημερίδες και τα μέσα που θα χρηματοδοτούν εφοπλιστές, επιχειρηματίες και τέτοια. Βεβαίως και είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αλλά παρότι είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανοιχτά μικρόφωνα και σε άλλους της προοδευτικής παράταξης. Και αυτό κάνει διαχρονικά το κόκκινο. Και η Αυγή. Και αν εγώ στη συγκεκριμένη ώρα έχω μια σαφή θέση υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, άλλες ώρες. Αυτό είναι ο επιβάλλει ο πλουραλισμός, που έχουν μια άλλη άποψη. Δεν συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα. Αλλά μην το πάμε όπως κάποια site τα οποία εμφανίζονται να στηρίζουν κάποιοι, να θέλουν να κάνουν και τους αρχικούς συντάκτες εδώ πέρα. Δηλαδή υπήρχε site την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε αν γράψαμε ή δεν γράψαμε για το Τσίπρα. Πού έχουμε φτάσει δηλαδή. Και δεν διερωτάται αυτός ο δημοσιογράφος που το έγραψε αν θα δεχόταν στο site αυτό να του κάνουν υποδείξη τι θα γράψει, τι δεν θα γράψει. Αλλά μάλλον ο δημοσιογράφος αυτός γράφει αυτό που του λέει ο επιχειρηματίας του. Δεν εξοργίζομαι, απλά αγανακτώ. Ναι, θα το πω εγώ τουλάχιστον, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ναι, το κόκκινο, ναι η Αυγή είναι του ΣΥΡΙΖΑ, χρηματοδοτούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και τους πολίτες που στήριζαν ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλετε. Να έχουμε ένα ραδιόφωνο που το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα στηρίζει άλλο κόμμα. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Άλλο κόμμα είναι η Ελλάς, άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα πρεσβεύει, άλλα στοχεύει, άλλα πιστεύει η Ελλάς και άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε.
Τον πόλεμο δεν τον ανοίγουμε εμείς εδώ. Αλλά εγώ αισθάνομαι προσβεβλημένος να βγαίνει ο Σκιακαντάρης ή ο Βασιλιάδης που ήταν και γραμματέας του κόμματος και να λέει έκλεισαν τον κύκλο τους άδεια που κάμισα και τα λοιπά. Όχι, δεν είμαστε άδεια που κάμισα. Και ψυχή έχουμε και συνέστημα έχουμε και κοινωνική αντίληψη έχουμε. Τι θα πει δηλαδή? Θα έρχεται εδώ το κόμμα, θα πληρώνει το κόκκινο. Θα είναι υπόλογο απέναντι στους νόμους, στις επιθεωρήσεις εργασίας, στις τράπεζες παντού και θα λέει όχι, δεν θα στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ αλλά θα στηρίζει Ελλάς. Χαρικλία μου, με συμπάθεια το λέω αυτό το πράγμα. Αλλάξατε κόμμα. Ωραία, γεια σας. Τι να κάνουμε? Αφού αλλάξατε κόμμα, μην απαιτείτε από ένα κομματικό μέσο να μην είναι όργανο του κόμματος.

Και ξέρετε, με στενοχωρεί, γιατί τα ακούω αυτά από συντρόφους. Και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να ξαναβρεθούμε. Και κάποιοι έπρεπε να σκεφτούν πριν μας βάλουν όλους εμάς σε αυτή την λογική, να σκεφτούν πολύ καλά όταν έλεγαν για άδεια που κάμισα, έκλεισα ως κύκλος τα λοιπά. Θες να κάνεις κόμμα, κάνε. Παραιτηθείτε και ελάτε πίσω μου και τα... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η Τάνια, για σένα μόνο, εντάξει. Λοιπόν, Τάνια, άισε το καλό, ειλικρινά δηλαδή, με αυτό το κασελάκι, ποιος τον έφερε τον κασελάκι ρε Τάνια? Εγώ τον έφερα, εγώ τον έβαλα στο επικρατείας, εγώ κοίταξα τα χαρτιά του. Το έχετε πια αυτός με τον κασελάκι. Βρέστε κάτι άλλο ρε παιδιά. Βρέστε κάτι άλλο. Η Μέρη. Μια καμπάνια για την αποχή χρειάζεται, λέει η Μέρη από τον Βύρονα. Αρχίζουμε και συζητάμε. Ακριβώς, ναι. Γιατί θα ξαναδούμε κάτι χρυσάβγουλα να εκολάπτονται και τότε θα είναι αργά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Γιάννη, τέτοια ανακατοσούρα με τους υποψήφιους σωτήρες μας δεν ζήσαμε ούτε στην προχουντική περίοδο. Ακόμη ψάχνω να βρω πού θα ρίξω την ψήφο μου. Με την ευκαιρία, πόσοι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Ένας. Και πολλοί γυρολόγοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλεις να το ακούσεις λοιπόν. Ένα ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί γυρολόγοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Θάλια από την Νίκαια αναφέρεται στη συνέντευξη του Λαζαράτου. Ποιος είναι ο Λαζαράτος? Είναι ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο οποίος, άκουσα και εγώ ένα-δυο συνεντεύξεις, πώς τόλμησε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εγώ άκουσα τους προβληματισμούς του, το ότι υπήρξε μια σιωπή και από πολλούς. Και όμως ένας καθηγητής τόλμησε, προσέφυγε, ακυρώθηκαν 3 άδειες και έχει κάνει αίτηση και για άλλα 7. Και θέλω κάποια στιγμή να την σχολιάσω αυτή τη συνέντευξη και μου δίνει την ευκαιρία να την... και θα προσπαθήσω να μπορώ, αν έχω τη δυνατότητα, να κάνω και κουβέντα μαζί του. Γιατί λέει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Και κάνει και μια κριτική προς όλους μας. Γιατί και εμείς μείναμε στο να κάνουμε την κριτική και όχι κάτι ουσιώδες που έκανε εκείνος. Δηλαδή τι? Προσέφυγε. Ζήτησε δικαιοσύνη. Λοιπόν, η Βασιλική. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, με όλο τον σεβασμό παρατηρώ ότι προσπαθείτε να αποδομήσετε τον κύριο Τσίπρα. Χθες υπονοήσατε ότι τον Κασελάκη τον καθιέρωσε ο Τσίπρας. Ποιος τον έφερε ρε παιδιά? Ρε παιδιά, ποιος τον έφερε τον Τσίπρα, τον Κασελάκη εδώ? Ποιος έπαιρνε τον Νίκο τον Παπά να τον στηρίξει στο δεύτερο γύρο? Θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Ξεχνάτε μάλλον ότι ο Τσίπρας πρότεινε άλλους για προέδρους και δεν δέχτηκαν, αλλά αφού αποχώρησε έβαλε υποψηφιότητα. Όσο για τον Κασελάκη, τον έβαλε ο κόσμος από αντίδραση για την Φαγωμάρα. Το κόκκινο ας γίνει πάλι πιο αντικειμενικός. Βασιλική από σέρες μια καθαρή... Δηλαδή δεν είναι αντικειμενικός. Αντικειμενικός θα ήταν αν έλεγε ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άδειο που κάμισο, ναι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και πρέπει να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η αντικειμενικότητα? Πρέπει να ψηφίσουμε Τσίπρα? Δεν το καταλαβαίνω ρε παιδιά. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Δηλαδή

0: έρχεται ένα κόμμα, χύψη, παίρνει βουλευτές, δελεάζει βουλευτές, παίρνει βουλευτές, να πάρετε και το κόκκινο θέλετε. Ε, το δεν το θέλει ο Τσίπρας το κόκκινο, για να σας λύσω και την απορία. Όσο καιρό ήταν αρχηγός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δύο φορές ήρθε όλες και όλες. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο φορές ήρθε. Και η μείωση μισθών στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο κόκκινο και στην Αυγή, έγινε όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή που είχε ακόμα μεγαλύτερη επιδότηση. Θα τρελαθούμε μερικά πράγματα. Δηλαδή, εσείς, κατά τη λογική ορισμένων, εάν κοίταζα την πάρτη μου, θα έλεγα εντάξει, πού πάει ο κόσμος, ο πολίτης, πάω κι εγώ. Και είπα, να ακούστε να δείτε κάτι. Πήρε βουλευτές. Έτσι. Οικειοποιείται μια ολόκληρη παράταξη. Θέλετε να του δώσετε και το κόκκινο. Συγγνώμη. Τον ρωτήσατε αν το θέλει. Αν το θέλει ο Σιακαντάρης, ο Νιφούδης, αυτοί το θέλουνε. Ο Χουλιαράκης, το θέλουνε το κόκκινο. Δεν το θέλουνε, σας πληροφορώ. Λοιπόν. Λοιπόν, έβαλε υποψία όσο για την... απαγορεύονται οι απόψεις όσο για το ΣΥΡΙΖΑ σε αποδείξει ότι δεν έκλεισε. Ας αποδείξει δεν έκλεισε, το αποδεικνύει. Εδώ είμαστε. Εσείς μα λέτε να σιωπήσουμε ουσιαστικά για να κλείσει ο κύκλος μας. Δεν έκλεισε ο κύκλος του. Και το ποσοστό που έχει αυτή την ώρα ως καταγραφή στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εκεί το 15%. Μην τρέφουμε αυταπάτες για μερικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε μισό λεπτάκι. Τι θες τώρα να διακόψουμε? Πάνω εκεί που πήραμε φόρα και έχουν αρχίσει εδώ οι ακροατές και τα ρίχνουν και τα... Θα πάμε μετά. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλά, αυτό το τραγούδι είναι για να το ακούς όταν πας σε κάτι reunion της κλάσεώς μας, απόφοιτη γυμνασίου, της τάδε χρονιάς, απόφοιτη του τάδε τμήματος, που εκεί μπαίνεις μέσα και βλέπεις φάτσες που δεν σου θυμίζουν σε καμιά περίπτωση. Ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να τους γνωρίσεις ποιοι ήτανε, ιδίως αν έχεις πολλά χρόνια να τους δεις. Άστα να πάνε. Λοιπόν, ενώ είχα ετοιμάσει κάποια θέματα να δούμε αυτή την τρίτη ώρα της εκπομπής, ειλικρινά τα αρκετά μηνύματά σας, πάρα πολλά, μέχρι και τη σειρά έχω χάσει εδώ πέρα και προσπαθούσα όλη την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί έχω βρεθεί σε ένα λαβύρινθο. Επειδή στέλνετε και ξαναστέλνετε δεύτερο, ανακατεύεται η σειρά, το τι γίνεται αυτή την ώρα από μηνύματα, ειλικρινά σας ευχαριστώ, ακόμα και εσάς που διαφωνείτε. Ξέρω ότι καλόπιστα και η δική σας και η δική μου διαφωνία μπορούν να δώσουν το ερέθισμα για μια κουβέντα. Έχω τις απόψεις μου, έχετε τις δικές σας, όλοι έχουμε την άποψή μας, που είτε είναι από εμπειρία, είτε είναι από γνώση, είτε είναι από οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι κάπως συγκεκριμένα τα πράγματα. Έτσι. Έχουμε ένα κομματικό ραδιόφωνο, έχουμε ένα οργανισμό μέσων ενημέρωσης που, αν το κόμμα δεν βάλει το χέρι στο ταμείο, οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από πουθενά. Όπως έγραψα και στο Facebook, ενημέρωση χωρίς χρηματοδότες. Δεν έχουμε επιχειρηματίες. Δεν έχουμε χορηγούς. Πληρώνει ένα κόμμα. Και ερχόσαστε και λέτε, επειδή εμάς δεν μας αρέσει πια ο ΣΥΡΙΖΑ, δώστε το ραδιόφωνο εκεί που πάνε και μερικοί βουλευτές γυρολόγοι. Για δέστε το, για ξανασκεφτείτε το λίγο. Ξανασκεφτείτε το. Ίσως να ήταν κάτι που θα θέλαμε όλοι. Έτσι, αλλά εντάξει, μερικά πράγματα έχουν και ένα όριο. Δεν μπορείς να έχεις ένα συνεχές κατηγορό. Μην ξεχνάμε ότι τίμησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα και τους έστειλε στον εξώστη με μια άκρος υποτιμητική κίνηση. Σου λέει πηγαίνετε στον εξώστη. Αυτό είχα πει στον κύριο Φάμελο στην Κεντρική Επιτροπή. Στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή που συμμετείχε. Ότι αν κάποιος πρέπει να αισθάνεται προσβεβλημένος από όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που είμαστε εδώ, αν ένας πρέπει να αισθάνεται προσβεβλημένος από τη συμπεριφορά του κυρίου Τσίπρα, είστε εσείς. Και έδειξα τον κύριο Φάμελο. Αρχικός κόμματος σου λέει πήγαινε στον εξώστη. Δεν σε θέλω εδώ μπροστά μου, χαλάσει τη πιάτσα, μου χαλάσει την ατμόσφαιρα. Για σταθείτε λίγο ρε παιδιά. Δεν σε θέλουν κάποιοι στο πάρτι τους, δεν σε θέλουν στο σπίτι τους, δεν σε θέλουν στα πανηγύρια τους και στις χαρές τους, δεν σε θέλουν πιθανά και εσύ τι θα κάνεις. Θα πάνε να τους συγκετεύεις απ' έξω ότι πάρετε με και εμένα. Και μιλάω για τους αυτούς που θέλουν να κλείσουν θέσεις. Έτσι. Ή αυτούς που με πολύ μεγάλη ευκολία σηκώνουν σημαίες και... Λοιπόν, πάμε που είχαμε μείνει τώρα, στο Μανώλη. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα κύριε Στατάκη, καλή εκπομπή, να είσαι πάντα καλά. Μανώλης από Πειραιά και Ακουμιά. Ακουμιά. Λοιπόν, πάμε στη Μάντζη. Καλημέρα. Λοιπόν, το κόκκινο είναι όργανο του κόμματος, αλλά σε αντίθεση με άλλα όργανα δεν βάζει παροπίδες στους ακροατές, αλλά τους ανοίγει ορίζοντες. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή αδυνατείτε να το καταλάβετε. Μάλλον το καταλαβαίνουμε μαζί, αλλά σου λέει, μιας και πάνε βουλευτές που στριμώχνονται στον προθάλαμο της Ελλάς, δεν τα αφήνετε κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ να πάτε κι εσείς εκεί. Μα έχουν άλλα μέσα εκεί.
Δεν το θέλουν το κόκκινο. Πώς θέλετε να σας το πω? Δεν το θέλουν. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, Γιάννη, άστους να λένε, με νύχια και με δόντια ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πουλήσουμε τις αριστερές ιδέες μας. Δήμητρα από Πεύκη, να σε καλά Δήμητρα. Ο Χρήστος, καλημέρα Γιάννη, έχω μία απορία. Εάν ξέρεις να μου πεις, σαν τι ο Τσίπρας θα μιλήσει στη ΔΕΘ, δηλαδή μπορεί να μιλήσει και η Καρισιανού ή η αρχηγή από άλλα κόμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα? Καλοπροαίρετα ρωτάω, φιλικά Χρήστος Απειραιά. Φυσικά και μπορούν. Αλλά υπάρχει εδώ, ακούστε, αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω αντιληφθεί, ότι ο Τσίπρας θα πάει να δώσει μια συνέντευξη στην Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό, να παρουσιάσει το πρόγραμμα. Κάποιοι μιλάνε ότι παραβιάζεται έτσι ένα πρωτόκολλο που εγώ δεν θα μείνω στους τύπους. Έχει το δικαίωμα και ο κύριος Τσίπρας, παρότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, βεβαίως και να πάει και να παρουσιάσει τη θέση του. Και έχει δικαίωμα να ξαναπάει μετά τον Πρωθυπουργό και να απαντήσει. Είναι αναθέρετο δικαίωμα. Μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι τι θα πει. Ποιο οικονομικό στίγμα θα δώσει. Θα δώσει μια οικονομική, θα δώσει το στίγμα μιας οικονομικής πολιτικής που θα διαφέρει από αυτή που υποστηρίζει ο Χουλιαράκης και ο Στουρνάρας. Θα δώσει το στίγμα μιας πολιτικής που διαφέρει από αυτή του Μητσοτάκη. Θα δώσει το στίγμα μιας οικονομικής πολιτικής που θα υπολείπεται πολύ από το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ήδη ο ίδιος όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι. Ή, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Αλεξιάδης νωρίτερα το είπε πεντακάθαρα. Ψάχνουμε να βρούμε μια ανακοίνωση της Ελλάς για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Και προσέξτε, αν κάποιος έπρεπε να έχει μια ανακοίνωση, είναι ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο κύριος Τσίπρας ήταν που διαπραγματεύτηκε το χρέος. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εκείνος που ουσιαστικά έθεσε ευνοϊκούς όρους ή κατόρθωσε, πέτυχε ευνοϊκούς όρους. Και έπρεπε ο πρώτος που έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση, έπρεπε να είναι ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί να τα πει στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί. Και αυτό παίζει. Εγώ δεν θα σπεύσω να. Ο Νίκος. Την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού ΑΕ τη διάβασε, Γιάννη? Όχι, Νίκο, και σου ζητώ συγγνώμη, θα τη βρω. Και θα το σου υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω. Λοιπόν, η Κατερίνα. Πολύ ωραία τα λέτε. Όλοι εμείς που με το ειστέρημά μας δώσαμε χρήματα για να πληρωθούν τα χρωστούμενά σας. Λοιπόν, είμαστε ηλίθιοι. Δεν ξέραμε ότι προσφέραμε σε κομματικό ραδιόφωνο, αλλά στη φωνή όλη της αριστεράς. Όλη της αριστεράς. Πολύ λυπάμαι. Μείνετε λοιπόν με τους υποστηρικτές του Κασελάκη. Πάλι. Άσε μας, ρε Κατερίνα. Σε παρακαλώ με τον Κασελάκη. Έλεος πια δηλαδή. Κομπόστα να ήτανε που δεν χαλάει εύκολα, θα είχε χαλάσει. Το έχετε βρει καραμέλα. Βρίστε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Βρίστε κάτι άλλο. Ο Κασελάκης του Τσίπρα είναι. Ο Τσίπρας τον έφερε. Αυτό θέλετε να ακούσετε? Θα σας το λέω κάθε μέρα. Εγώ δεν χαριεντίστηκα με τον Κασελάκη στο γραφείο μου. Δεν τον δεχόμουν εγώ στο γραφείο μου ως πρόεδρο κόμματος. Για να τελειώνει η παραμύθα. Και επειδή δεν έχετε τίποτα να προσάψετε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε ορισμένους εδώ στο κόκκινο, επιστρατεύετε τον Κασελάκη. Έλεος πια. Έλεος πια. Δηλαδή υποτιμάτε την νοημοσύνη σας. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Το κοκκινάκι μας μπορεί να είναι κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαχρονικά φιλοξενεί απόψεις που μπορούν να φτάσουν από την αριστερά μέχρι και το αναρχικό κέντρο. Αρκεί να είναι ενάντια στην πλουτοκρατία, τον φασισμό, στο ρατσισμό, στον σεξισμό, στην ομοφοβία, κοντά στους αποκλεισμένους, στους ξεριζωμένους, σε εκείνους που δεν έχουν φωνή. Αυτό είναι το DNA στο σταθμό και γι' αυτό σας ακούμε. Συμφωνούμε. Εγώ μπορεί να είμαι μονοκόμματος προ μια κατεύθυνση, ο άλλος παραγωγός θα πει μια κουβέντα παραπάνω και προς όλες αυτές τις κατηγορίες είμαστε ανοιχτοί. Αλλά μην το κάνουμε όμως όργανο του Τσίπρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή εσείς με κατηγορείτε εμένα ότι έχουμε το κόκκινο κάνει όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς θέλετε να το μετατρέψουμε σε όργανο του Τσίπρα. Δεν θα γίνει.
δεν θα γίνει. Εδώ χρηματοδότες και σπόνσορες δεν έχουμε. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, για να μας επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εδώ δεν έχει ούτε χρηματοδότες ούτε σπόνσορες που θα επιβάλλουν τι θα πει και τι δεν θα πει το κόκκινο. Συγχύζομαι που συνήθως δεν το παθαίνω. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά νιώθω ότι φορτίζομαι επικίνδυνα, γιατί ακούω κάτι τρελά πράγματα. Δηλαδή, συνοψίζω. Σταματήστε να είστε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και γίνετε όργανο του Τσίπρα. Όχι ρε παιδιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μας έχει ανάγκη εμάς ο Τσίπρας. Δεν μας θέλει, ούτε να μας δει δεν μας θέλει. Του ξυνήσαμε. Να το πω πολύ καθαρά. Έχει πάει γυάλα, πιο μεγάλα. Μα με τρελαίνετε κάθε πρωί, να πούμε. Λοιπόν, ο Διονύσης. Καλημέρα, πες τα στήρω, Φεγιάννη. Έτσι είναι όπως τα λες, ο καθής εφώ ετάχθη. Όσον αφορά τη Γεροβασίλη, ώρα σου καλή, αλλά φέρε μου την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ που εγώ σου έδωσα με την ψήφο μου, λέει ο Διονύσης. Πόσο είπαμε ότι είναι ο βολικός μισθός Άρη. Λοιπόν, ο Άρης κατά σύμπτωση ακολουθεί. Κύριε Στρεθάκη, καλημέρα. Ηρέμησε, μη συγγίζεσαι. Μην παθαίνει σοκ όταν ακούς το όνομα Κασελάκη. Μα ξέρεις κάτι, είναι μια καραμέλα εφεύρημα. Είναι μια καραμελίτσα. Όταν δεν έχεις τίποτα να πεις, επιστρατεύεις τον όρο Κασελάκης. Αυτό με εξοργίζει. Και να πω στο διάλο ότι συναντιόμουν, ότι είχα συναντηθεί μια φορά, ότι είχα βγει φωτογραφία, ότι χαριεντιζόμουν. Να πω στο διάλο. Λοιπόν, γίνεσαι αστείος όταν λες, συνεχίζει ο Άρης, όταν λες ότι ο Κασελάκης είναι του Τσίπρα. Ρε εσύ, Άρη. Συγγνώμη για το ρε εσύ. Ποιος τον έβαλε υποψήφιο στο επικρατείας? Όταν ο Κασελάκης έλεγε εμένα με φύτεψε ο Τσίπρας που ήταν να απαντήσει? Όταν ουσιαστικά περνούσε όλες αυτές τις διαδικασίες για να εκλεγεί πρόεδρο, ποιος τηλεφωνούσε στον Νίκο τον Παπά και σε άλλους και τους έλεγε στηρίξτε στο δεύτερο γύρο Κασελάκη? Μπορείς να μου πεις, αγαπητέ Άρη, εγώ εάν ήμουν Τσίπρας και διατυπωνόταν μια τέτοια, αν θέλετε, ιστορία ότι εγώ τηλεφωνούσα για να ψηφίσουν Κασελάκη, θα απαντούσα. Έχει περάσει ένας μήνας. Έχει ποθεί άπειρες φορές και ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε. Αν όντως, ας έρθει να πει, εγώ ρε τηλεφωνούσα. Διαψεύδω ότι υπήρξε τηλεφώνημα από μένα και δεν βγαίνει να το πει. Αλλά είπαμε, κακό πράγμα το Παντηλίκη, αγαπητέ Άρη. Λοιπόν, κάτσε τώρα βρε Άρη, γιατί μας πήγες πίσω τώρα τα μηνύματα όλα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ποιος μπλόκαρε? Άισιχτήρ κάθε φορά μας μπιπ. Ποιος το λέει? Ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Έτσι κάνουν οι αριστεροί. Τσιρίζεις, ασκείς βία για να περάσεις να... Εγώ ασκώ βία. Ναι. Αντώνη, τι ώρα είναι, μπορείς να μου πεις? Ποιος μπλόκαρε τη Γεροβασίλη να κάνει μομφή στον Κασελάκη? Οι δύο από τους τρεις που έμειναν. Δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρεις καλά, αγαπητέ Αντώνη. Αλλά εγώ εδώ κακίζω τον Παπά και τον Φάμελο και τον Γιώργο τον Τσίπρα που δεν άφησαν τότε την Γεροβασίλη να εκτεθεί. Εκεί τους κακίζω. Λοιπόν, η Θάλια στέλνει ένα μήνυμα, δεν μπορώ τώρα. Γαλλία, ναι. Η Νάγια. Κύριε Στατάκη, καλημέρα. Επιμένετε στο ποιος έφερε τον Κασελάκη, αλλά δεν μας λέτε ούτε εσείς, ούτε ο Πολάκης, ούτε ο Παπάς, ούτε η Δούρου, ποιος τον αγκάλιασε. Στη συνέχεια λέει η Νάγια. Αγαπητή Νάγια, ο κύριος Τσίπρας
Στο γραφείο του τον δεχόταν. Αλλά σας είπα, δεν έχετε τίποτα άλλο να προσάψετε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα και αναφέρεστε συχνά πυκνά στον Κασελάκη. Αυτό σας έμεινε ως επιχείρημα. Δεν έχετε άλλο επιχείρημα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που επιμένουν να αναστήσουν αυτό το κόμμα από εκεί που θέλατε μερικοί να το θάψετε. Δεν σας έμεινε άλλο επιχείρημα, μόνο ο Κασελάκης. Πορευτείτε με αυτόν. Ο Νίκολας, καλημέρα, το κόκκινο εκόπηκε από το διαδίκτυο, δεν σας ακούμε. Δεν μας άντεξε το διαδίκτυο. Λοιπόν, η Μαρίνα. Ο Πολάκης άλωσε, το παραδέχθηκε, λυπάμαι, αλλά μας διαδείχνεται από το κόκκινο. Δεν ήξερα το κόκκινο, έχει αντίπαλο τον Τζίπρα, τι κατάντια. Η κατάντια είναι, αγαπητοί μου, ότι θέλετε να μετατρέψετε το κόκκινο σε ραδιόφωνο του Τζίπρα. Κάνει ο Μαρινάκης καινούργιο ραδιόφωνο, ενδεχομένως να κάνει και ο Μελισανίδης, οπότε τι ανάγκη το έχετε εσείς στο κόκκινο. Λοιπόν, ο Πολάκης άλωσε, ναι, άλλος το παραδέχθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα, ο Πολάκης παραδέχθηκε και είχε την πολιτική γενναιότητα να πει ναι, εγώ τον σύστησα. Εγώ τον σύστησα. Αλλά από εκεί πέρα έχουν ευθύνες αυτοί που ήλεγξαν και τοποθέτησαν τον Κασελάκη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πάνος. Τι αιμονή είναι αυτή που έχεις με τον Τζίπρα, εσύ και ο Βαξεβάνης ένα πράγμα. Και δεν έχω καμιά σχέση με τον Βαξεβάνη, ούτε δεν γνωριζόμαστε καν. Λοιπόν, σας έχει καλά δασκαλμένος ο Πολάκης, αλλά Κυριακή κοντή γιορτή, οι εκλογές, να δούμε μετά τι θα λέτε. Αυτό που λέμε και σήμερα. Ότι εμείς και δυο να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθούμε να τον αναστήσουμε. Εκεί που πήγατε να τον καταθάψετε. Εντάξει, αυτό θα λέμε. Εσείς να δω τι θα λέτε που θα ψάχνεστε μετά τις εκλογές. Και σταματώ εδώ. Μην τρελαίνεσαι, δεν θα χαθεί, λέει η Τάνια, το κόκκινο. Ό,τι μορφή και αν πήρε ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, το κόκκινο δεν χάθηκε. Τι προτείνεις όμως, να ξαναφάμε Νέα Δημοκρατία για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή? Σου φαίνεται απόλυτα λογικό αυτό? Δηλαδή, προσέξτε τώρα, Τάνια, να ρίξουμε τους τόνους και να δω σοβαρά αυτό που λέτε. Δηλαδή, εάν μπει, ακούστε τη συλλογιστική σας, εάν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, τι σημαίνει? Ότι θα φάμε το Μητσοτάκη. Εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν θα έχουμε Μητσοτάκη. Δέστε το τη συλλογιστική σας. Δηλαδή, να το κάνουμε ακόμα πιο λιανά. Εάν για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή θέλει ένα 3%, έτσι δεν είναι? Ωραία. Εάν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 3,1%, αυτό το 3,1% θα στερήσει από τον Αλέξη Τσίπρα να γίνει πρωθυπουργός? Δηλαδή, ο Τσίπρας κατά την άποψή σας τώρα έχει ένα 30-32% που ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί την πρωθυπουργία? Κάνω παύση, μπάς και το ξανασκεφτείτε. Λοιπόν, εγώ θα πω μερικές αλήθειες, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν. Ούτε ο Τσίπρας πιστεύει ότι αυτή την τετραετία, σε αυτές τις εκλογές, θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Να το ξαναπώ. Και γράφτε το. Ούτε ο Τσίπρας πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές θα γίνει πρωθυπουργός. Θα το πω, δεν θα κερδίσει, θα το πω διαφορετικά. Ούτε ο Τσίπρας πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές θα γίνει πρωθυπουργός. Ούτε ο Τσίπρας. Τι πιστεύει λοιπόν? Ότι ουσιαστικά ρίχνει το σπόρο, δημιουργεί την κίνηση που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Αυτό υποστηρίζω εγώ. Εάν έχετε κάτι άλλο υπόψη σας εσείς, πέστε μου. Θα μπορούσε αυτό να γίνει χωρίς να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Δηλαδή, αυτή την ώρα που γίνεται αυτή η κίνηση, που λέει παραιτηθείτε όσοι θέλετε να έρθετε κτλ. Και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί οι περισσότεροι.
τρεις είχαν την πολιτική γενναιότητα και τους το αναγνωρίζω να παραιτηθούν, παρά το γεγονός ότι έχω πει και για τον Καραμέρο κτλ. Είχαν την πολιτική γενναιότητα και ο Κεδικογλου και ο Καραμέρος και ο Βασίλης ο Κόκκινος από τους Ανέλ να παραιτηθούν. Η κυρία Γεροβασίλη που είναι δηλαδή λες Γεροβασίλη και λες Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιείται. Εσείς βλέπετε κανένα άλλο σχέδιο από το να θάψουν κυριολεκτικά το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν παρετούνται να πάρουν τις έδρες? Οι άλλοι παρετήθηκαν, ήρθαν νέοι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν και τομεάρχες κτλ. Και δεν το κάνουν. Για πέστε μου ένα λόγο. Ποιος προσβάλλεται τώρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, σχέδιο άλωσης, θαψίματος, σε βαθύ τάφο για να μην ξανασηκωθεί. Αλλά ο Τσίπρας που λέει παραιτηθείτε και ελάτε. Πώς θα βάλει αύριο μεθαύριο την κυρία Γεροβασίλη και ενδεχομένως το επικρατείας? Και ενδεχομένως το επικρατείας όταν ανεξαρτοποιείται και δεν παραιτείται. Λοιπόν, άρα λοιπόν κανένα ΣΥΡΙΖΑ δεν στερεί την Πρωθυπουργία από τον Αλέξη Τσίπρα. Κανένα ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός που δίνει δεύτερη τετραετία και νεροκουβαλητή στο Μητσοτάκη. Άλλες πολιτικές είναι αυτές που ουσιαστικά ευνοούν το Μητσοτάκη αυτή την ώρα. Εντάξει. Και το γεγονός, εγώ θα το πω ακόμα πιο καθαρά και ας πικράνω κάποιους. Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν επιλέγει για αντίπαλο ένα κατά κοινήν ομολογία εύκολο αντίπαλο, τον Ανδρουλάκη, αλλά επιλέγει τον Τσίπρα, γιατί θα μπορούσε να έχει αγνοήσει τον Τσίπρα. Θα μπορούσε. Με χίλια δύο τρόπους και τα συστημικά μέσα και οι επιχειρήματα. Τέλος πάντων, να μην το πάω προχωρήσω. Αλλά ουσιαστικά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Μητσοτάκης κάνει το εντελώς αντίθετο. Ουσιαστικά αγνοεί τον Ανδρουλάκη και προκρίνει ως πολιτικό το αντίπαλο του Τσίπρα. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Σκεφτείτε το λιγάκι. Λοιπόν, αυτά τα αφοριστικά. Ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Είμαστε οι κασελακικοί. Είμαστε οι οδοστρωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε οι νεκροθάφτες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν περνάνε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Τσίπρας είπε ότι δεν έχει χρηματοδότηση. Τώρα τον λέτε και ψεύτη. Εγώ δεν είπα ότι έχει χρηματοδότηση, είπα ότι το κόκκινο δεν έχει χρηματοδότες. Ούτε χρηματοδότες, ούτε επιχειρηματίες. Εντάξει, μη μου βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Ή απλά πετάτε σποντούκλες και ό,τι πιάσει έπιασε. Είμαι σαφής. Εγώ εδώ στο κόκκινο δεν έχω κανένα επιχειρηματία να μου λέει τι θα πω ή να φοβάμαι τι θα πω γιατί θα με απολύσουν. Σε άλλα μέσα έχει γίνει. Να είμαι καθαρός, Τάνια μου. Έτσι. Και θα ήθελα πραγματικά, έτσι όπως κάνουμε αυτό το διάλογο με την Τάνια, να τον κάνουμε πολλούς ακροατές. Θέλω να το κουβεντιάσουμε. Θέλω να ακούσετε την άποψή μου. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Και εγώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνετε κι εσείς. Αλλά ένα πράγμα σίγουρα θεωρώ υποχρέωσή μου. Και θα το προσπαθήσω. Το ραδιόφωνο αυτό ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και τουλάχιστον την ώρα που εγώ κάνω εκπομπή, όχι, δεν θα κάνω τη χάρη σε μερικούς, να σταματήσει το κόκκινο να είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και να μετατραπεί σε όργανο του Τσίπρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Καλή μας μέρα, τα λέμε αύριο το πρωί. Συγγνώμη για τους πολλούς φίλους που δεν διάβασα τα μηνύματα. Τόσα μηνύματα πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεν έχω ξαναδεί. Ζητώ συγγνώμη από όσους δεν διάβαζα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Απροφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Τραμπ έκανε πίσω προς το παρόν από την επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει προαναγγείλει νέα μεγάλη οικονομική επίθεση κατά της Τεχεράνης, όμως ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, δίνοντας χρόνο στις χώρες να συμμορφωθούν. Η Τεχεράνη πάντως απαντά σε υψηλούς τόνους. Ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για τις αμερικανικές κυρώσεις και προειδοποίησε ότι διαθέτει τα δικά του μέσα για να απαντήσει. Ο Μπέσετ προειδοποίησε από την πλευρά του ότι η περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πάντα, ενώ στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η Κίνα που συνεχίζει τις οικονομικές συναλλαγές της με την Τεχεράνη. Παρετήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Σωτήρης Έρμπος λίγους μήνες μετά το δημόσιο άδειασμα της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του σχετικά με την αμερικανική πολιτική στο Ιράν. Ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημόκρητο Πανεπιστήμιο Θράκης ήταν μετακλητός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού με αρμοδιότητα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Σωτήρης Έρμπος είχε χαρακτηρίσει απερίσκεπτες ορισμένες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και είχε μιλήσει για μια αμερικανική επιχείρηση που ξεκίνησε, όπως είπε, ως Βενεζουέλα 2 με στόχο την ανατροπή του Αλί Χαμενεΐ, αλλά κατέληξε σε Βόρεια Κορέα 2. Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες απόψεις δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει από την πραγματικότητα. Με αφορμή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλει κυβερνητική προπαγάνδα που, όπως σημειώνει, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα, ενώ χαρακτηρίζει μισοάδια πακέτα ονείρων τις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ως μεγάλη εθνική επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι καταγράφονται μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Ανησυχία για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά μέτρα πρόληψης και προστασίας. Με 157 κρούσματα ήδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ευθέως θέμα για την καθυστέρηση στην επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού εμφανιστούν τα κρούσματα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Τραγωδία στα Άνω Λιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, ξέφυγε από την πορεία του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής και προσέκρουσε αρχικά στο Κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολόνα φωτισμού. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον δείκτη επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στο κίτρινο βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αρκαδία, η Αχαΐα, η Χαλκιδική, η Κρήτη, καθώς και αρκετά νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Διεθνής επικαιρότητα. Τραγικός παραμένει ο απολογισμός από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον τους 6.509. Δύο μήνες μετά την καταστροφή, οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται, ενώ περισσότερα από 25.000 ακίνητα έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε προσωρινούς καταβλισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας πέτυχε η Εθνική Ελλάδας που επικράτησε της Κύπρου με 82-75 στο Telecom Center Athens. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους. Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία.
2: Ο καιρός.
4: Παραμένει ζέστη και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς στα υπηρωτικά. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας θα έρθει τη Δευτέρα. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Ακόμη ένα σκάνδαλο αποκαλύπτει το πολιτικό με φανταστικά ζώα. Κάποιοι εισέπραξαν λεφτά για ζώα που δεν είχαν. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρυκνώνεται, αλλά οι επιδοτούμενες αγελάδες και τα εγωπρόβατα πολλαπλασιάζονται. Για το 2025 η Ελστάτ καταγράφει περίπου 8,8 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ακτινιατρικής εμφανίζονται 15,7 εκατομμύρια. Πρόκειται για απόκληση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ζώων μεταξύ δύο επίσημων πήγων του ελληνικού κράτους. Τελικά, πόσα ζώα έχει η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία, όσα θέλουν οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Όσα χρειάζονται για να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Φυσικά και αυτό το σκάνδαλο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αγγίζει στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, κτηνίατρους και πολιτικά πρόσωπα, οθώντας την κυβέρνηση σε νέους ελέγχους. Αυτά κάνει η κυβέρνηση, το αποκαλύπτει το πολίτικο. Βέβαια έχουμε κι άλλα πολλά σκάνδαλα, κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, όποια πέτρα και αν σηκώσεις. Θα βρεις σκάνδαλο της κυβέρνησης από κάτω και θα λένε και στελέχη της κυβέρνησης αυτά, έτσι δεν τα λέμε εμείς. Έτσι συμβαίνει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις 2-1 σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο. Και συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 συνταξιούχοι. Τα έχουμε πει αυτά. Έτσι, ότι λένε ότι θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Ωστόσο, τι κάνουν, τίποτε απολύτως. Απλά και μόνο λένε ένα τίτλο και μετά αρχίζουν οι κόπτες. Η εφημερίδα απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Ακούω και τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Πραγματικά δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω και τα δύο μαζί. Έλεγε ότι θα μειωθούν δεν ξέρω πόσοι κωδικοί και τα λοιπά. Χιλιάδες κωδικοί, εκατοντάδες κωδικοί. Σε συμφωνία κυρίων, έτσι. Όλα αυτά βέβαια, όχι για τα ελέγχει η κυβέρνηση, τα επιβάλλει, είναι στην καλή καρδιά των επιχειρηματιών. Αν θέλουν το κάνουν, αν δεν θέλουν δεν το κάνουν και φυσικά δεν θα το κάνουν. Γιατί θα βρουν άλλα κόλπα, εκεί που μειώνει τη τιμή, εκεί που μένει σταθερή, μα το προϊόν θα μειωθεί, μα κάτι άλλο θα κάνουν, πάντως σίγουρα δεν θα μειώσουν τα κέρδη τους για να ωφεληθούν οι πολίτες. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει να λέει το ίδιο παραμύθι. Άλλο θέμα από την εφημερίδα απογευματινή, είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυτά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και ο δικός χάρτης του Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, και αυτό τι καμαρώνουμε με αυτό. Δηλαδή, υπάρχει πρωθυπουργός χώρας που σχεδιάζει για 3 χρόνια μετά και εκεί σταματάει το όραμά του δηλαδή για τη χώρα. Η εφημερίδα Καθημερινή, μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Ο Ελεύθερος Τύπος από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Τα είπαμε πάλι έτσι. Λοιπόν, 12 και πάλι έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι η γραμμή που έχουν δώσει. Γι' αυτό και είδατε χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου από την εισήγηση του κ. Μητσοτάκη πήραν αυτόν τον τίτλο, τα φιλοκυβερνητικά site. Και σήμερα οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες έχουν αυτό με τον κ. Μητσοτάκη. Τα λέει και ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος όπως θυμάστε υποκλήθηκε στον Ερντογάν, έτσι. Και σιγά τώρα. Μας έπεισαν και φοβήθηκε πάρα πολύ ο Ερντογάν τώρα με αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκη, είναι αλήθεια. 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου, λέει η εφημερίδα. 12, δηλαδή, αν τα προσθέσουμε όσες προσλήψεις μέσα στον χρόνο, θα πρέπει όλοι να δουλεύουμε στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισταχάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι να μετριάσει. Όσο και να προσπαθήσει, ξέρουμε που πήγαν και τα λεφτά. Μια μεγάλη ευκαιρία χάθηκε. Η δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 800.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Καλά, δεν πειράζει. Με αυτή σου λένε καλημέρα και κοιτάς να δεις αν έξω είναι μέρα. Έτσι έχει καταντήσει αυτή η κυβέρνηση. Η εφημερίδα Εστία υπό αμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που δείχνει ότι οι ακροδεξοί της Γαλλίας και της Γερμανίας λένε ότι τα δεινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα τους προέρχονται από το ευρώ. Ο ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εφημερίδα Voice, Αλέξη Ξερής, όχι με νέους καρανίκες, τι συμπεράσματα έχεις βγάλει από το νέο κολλητό του Άδωνη, πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι έμαθες. Η εφημερίδα Political, σε ετοιμότητα Δένδιας και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Patriot Κρήτη και Εύρω. Για τις βάσεις των Αμερικανών και για την Βουλγαρία στον Εύρω. Τι γιατί. Για την Ελλάδα έγινε. Λοιπόν, ο λόγος, ο δικός χάρτης ως το 2030 είναι αυτά που λέγαμε. Έτσι. Το μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Επίσης, άλλο θέμα, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Α, μόνο ο κύριος μου τα έχει κάνει σωστά όλα. Μάλιστα. Αυτά και με τις εφημερίδες, με τα βασικά θέματα των εφημερίδων. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Χρόνια πολλά. Είναι η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898 σαν σήμερα 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Επίρων και των πέντε θαλασσών. Το 1960, σαν σήμερα, είχαμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμπόδιων, κόβοντας πρώτη το ρήμα με επίδοση 52 και 82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Σον Κόνερι, ο Σκοτσέζος ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1819 πέθανε ο James Watt, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Το 1867, σαν σήμερα, πέθανε ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και σαν σήμερα το 1908, πέθανε ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιούρι με το Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Μάλιστα. Αυτά. Είχαμε πει, έτσι είχαμε προειδεάσει για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, για τις απευθείας αναθέσεις κτλ. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα με τις φυλακές Κορυδαλλού. Έχει τάξει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φύγουν από την πόλη και θα πάνε στην πίσω αυλή της Δυτικής Αττικής, εκεί στον Ασπρόπυργο. Πώς θα γίνει αυτό, Μεσδίτ. Ποιος θα πάρει το έργο, άμα στα πει ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, που έχει καλύψει το θέμα, που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Πριν πούμε για το ζήτημα, νομίζω πρέπει να θυμίσουμε, δεν ξέρω αν ο κόσμος την έχει ξεχάσει, την κυρία Σοφία Νικολάου. Τη θυμάται κανείς την περιβόητη εκείνη.
0: Και στην Εύβοια.
1: Ναι, τη Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η οποία το 23 βρέθηκε εκτός των ψηφοδελτίων επειδή είχε δεχτεί αλλεπάλληλες καταγγελίες από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και υπήρξε και σχετική έρευνα του ΣΔΟΕ και απευθείας αναθέσεις υπερτιμολογημένες τότε.
0: Νομίζω υπήρχε και μια γυμνάστρια εκεί στη Χαλκίδα που έκανε ήκε και πήρε δουλίτσα με τον COVID.
1: Σωστά. Έφτιαχναν εταιρείες μέσα σε μία μέρα και έπαιρναν δουλειές για τις φυλακές. Τώρα τη θυμήθηκα εγώ, Γιώργο, ακριβώς, διότι το 2020, έξι ολόκληρα χρόνια πριν, ήταν η ίδια η κυρία Νικολάου που με φόντο μία μπουλντόζα που είχαν βάλει τότε στον Ασπρόπυργο, εκεί στο χώρο που υποτίθεται θα γίνει ο νέος Κορυδαλλός, μας έλεγε ότι θα είναι έτοιμες αυτές οι φυλακές εντός του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα τότε υπήρξε και καταιγισμός ανομοιότυπων δημοσιευμάτων για τον νέο Κορυδαλό που θα είναι έτοιμος πολύ σύντομα. Mm-hmm. Και ότι

0: κομματικό κράτος.
1: Ποιο χρονοδιάγραμμα από το 20-22 και έχουν περάσει από το 22 τέσσερα χρόνια και ακόμα... Να, γι' αυτό λέμε ότι ο Πρωθυπουργός θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του στη Θεσσαλονίκη.
0: Μία από αυτές είναι και αυτή και μάλιστα το θυμηθήκαμε τώρα, Γιώργο, γιατί υπάρχει ξανά καταιγισμός δημοσιευμάτων αυτές τις μέρες. Ίσως ο κόσμος δεν το πρόσεξε γιατί είμαστε και στο τέλος του καλοκαιριού, που λένε ότι το έργο βρίσκεται στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Άρα έχουμε φτάσει 6 χρόνια μετά για να μας λένε τα ίδια δημοσιεύματα με άλλους τίτλους ότι προχωράει. Βέβαια ξεχάσανε όλοι αυτοί ότι... Ότι υποτίθεται ότι
1: πάει τελική ευθεία, πάει τελική ευθεία. Δεν έχει τελική ευθεία. Πάμε να δεσμεύσεις από την αρχή.
0: Σε μια όριστη ευθεία έχουμε μπει. Μάλιστα υπάρχει και για να αποδείξουμε ότι έχει εκτραπεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν και ερωτήσεις ακόμη και από γαλάζιο βουλευτή, από τον κύριο Γεώργιο Βρετάκο, βουλευτή Β' Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αφού τον Ιούνιο του 25 έφαγε τα μούτρα του προσπαθώντας να βρει απαντήσεις για τις καθυστερήσεις, ξανακατέθεσε πρόσφατα ερώτηση τον Ιούνιο του 26 και τελικά αυτό που το απάντησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ένα γενικόλογο ότι ακριβώς φτάνουμε στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού και αποδίδεται το φιάσκο στην εμπλοκή περισσότερων του ενός Υπουργείου. Βέβαια, αυτό που ξεχνάνε...
1: Γιατί δεν το λύνουν αυτό με τη γραφειοκρατία και με τη σύγχυση αρμοδιοτήτων?
0: Αυτό είναι το ένα ερώτημα, το επιτελικό κράτος. Αυτό που βέβαια αναγκάζονται να λένε και στις απαντήσεις τους Υπουργοί, αλλά κυρίως και τα δημοσιεύματα αυτά, τα copy-paste, είναι ότι έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Υποκρατίας και ο Δήμος Ασποπύργου. Άρα το χρονοδιάγραμμα θα παραμείνει στον αέρα παρότι.
1: Ναι, γιατί είναι ο βουλευτής Πειραιά που τώρα πλησιάζουν εκλογές και τους έχει πει εκεί ότι θα φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλό, άρα ψηφίστε. Και είναι και οι άλλοι από τη Δυτική Αττική που λέει τι γίνεται. Μάλιστα, να υπενθυμίσω στις ακροάτες και στους ακροάτες, συγγνώμη για τη διακοπή Τάσο. Αυτό το κομμάτι της παραλίας κάτω που απελευθερώθηκε όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τα λοιπάσματα, υπάρχει και εκεί στη Δυτική Αττική ένα κομμάτι, πάρα πολλά στρέμματα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, πάρα πολλά στρέμματα που το κατάφερε να το κάνει αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική. Και ενώ συνέβη όλο αυτό, δεν το αποδίδουν στους κατοίκους. Πήγε κάποια στιγμή, πήγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί στη Δυτική Αττική να το καρποθούν, να πούν ότι είναι δικό τους έργο, ενώ το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά πάνε να βάλουν ιδιώτες τώρα πάλι μέσα. Αυτό που πάνε να κάνουν. Τώρα έρχεται και από τον Ασπρόπυργο να κάνει προσφυγή στο ΤΕ, γιατί σου λέει πίσω αυλή εδώ πέρα, τι άλλο θα μας φέρετε. Όλο από τον Πειραιά σου λέει ψηφίστε με, φεύγουν οι φυλάκες. Να λοιπόν οι αρμοδιότητες και η σύγχυση. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Σωστά, γιατί ο Ασπρόπυργος, Γιώργο, είναι ήδη επιβαρημένος περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά και αν γίνει εκεί το τεράστιο αυτό το συγκρότημα των φυλακών, ο νέος Κορυδαλός, θα επιβαρυνθεί κι άλλο και βέβαια η ουσία είναι, γιατί το σταχυολογήσαμε και τις καθυστερήσεις στην αυγή της Κυριακής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε και τα κρίζα σημεία, γιατί πέρα από τις καθυστερήσεις και το φιάσκο, είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε και πολύ επικίνδυνο ότι πρόκειται για την πρώτη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή φυλακών στη χώρα μας. Είναι το πρώτο.
1: Καλά, το έχουν ξανασυζητήσει παλιότερα για να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα φυλακές, αλλά Αμερική. Αλλά για πες μας τώρα εδώ με τη
0: ζήτηση. Ανοίγει αυτό το παράθυρο με αυτή την κατασκευή, με αυτό το έργο, καθώς ο ανάδοχος θα κερδίσει μια σύμβαση 30 ετών. Παρακαλώ, για τη συντήρηση και διαχείριση των φυλακών. Έτσι, 30 χρόνια δηλαδή θα περάσουν στη διαχείριση σε ιδιώτες. Σε αυτόν που θα πάρει το έργο και θα πούμε σε λίγο ποιος ήταν αυτός.
1: Δηλαδή θα πάρει για 30 χρόνια την, ας πούμε, τη συντήρηση του κτηρίου των φυλακών.
0: Ακριβώς. Ναι. Τα 4 πρώτα θα είναι η κατασκευή.
1: Ναι.
0: Άρα το χρονοδιάγραμμα που λέγαμε ότι θα πάει και εγώ δεν ξέρω πότε. Ναι. Και τα υπόλοιπα 26 θα είναι η λειτουργία και συντήρηση των φυλακών Ασποπύργου πλέον, έτσι, που θα είναι υπό τη διαχείριση του ιδιώτη, καθώς αυτός με βάση τις λεγόμενες πληρωμές διαθεσιμότητας από το κράτος θα σημαίνει ότι όσο περισσότερος χώρος και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς χρήση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και πληρωμές. Άρα αυτό που λες για την Αμερική, Γιώργο, ανοίγει και εδώ ως ευκαιρία, βάζω εισαγωγικά, καθώς όσο περισσότεροι κρατούμενοι, τόσο και μεγαλύτερα τα κέρδη για τον επενδυτή. Και ποιος θα είναι αυτός? Ήδη διακονίζουν τα μαχαίρια τους και θα μπουν σε αυτό το τελικό στάδιο. Η Εθνική Εργολάβη, δηλαδή η μεγαλύτερη κατασκευαστική όμιλη, είναι 4 αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. ΓΕΚ Τέρνα, καμία απορία εδώ δεν είχαμε, Άκτορ, Μέτκα και Άβαξ. Και αυτοί μπαίνουν σε ένα προεκλογικό αλυσβερίσι, καθώς

0: Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 27, σε, δηλαδή προεκλογικό χρόνο, για αυτό το έργο που θα κοστίσει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω δηλαδή με ποια λογική γίνεται αυτή η σπατάλη. Όπως είπες και εσύ, είχαν τάξει στους κατοίκους των Κουαρδαλού να φύγει από εκεί η φυλακή. Υπάρχει και η γενικότερη η αντίληψη του ποινικού λαϊκισμού. Φτιάχνουμε φυλακές, αυστηροποιούμε τις ποινές. Και εδώ υπάρχει και μια ένσταση, μπορούμε να την πούμε εξ αριστερών, ή για την ακρίβεια, μια ένσταση που θα την έκανε κάθε συνεπής φιλελεύθερος πολίτης. Δηλαδή, πώς γίνεται να βγαίνουν από τον αστικό ιστό οι φυλακές και να μεταφέρονται σε ένα σημείο εκτός πόλης, όταν η σύγχρονη αντίληψη επιβάλλει και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτό κάνουν, να είναι εντός του αστικού ιστού, διότι οι άνθρωποι που εκτείνουν μια ποινή δεν είναι αποσυνάγωγοι, δεν είναι εξόριστοι, δεν είναι μοιάσματα. Αλλά αυτό είναι μια ιδεολογική κουβέντα που προφανώς η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να την κάνει. Το τρίτο, δηλαδή, για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, Γιώργο, είναι ακριβώς ότι έχουμε ένα δαπανηρό αντισοφρονιστικό σχέδιο που θα ολοκληρωθεί μέσα σε μια χρονιά που προφανώς όλα τα deals κλείνουν, και άρα αυτό μας δίνει και μια απάντηση ίσως στο αρχικό ερώτημα, γιατί κατέληξε να έχει μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Προφανώς δεν είχαν κλείσει αυτές οι παρασκηνιακές συμφωνίες μεταξύ των τεσσάρων εθνικών εργολάβων και της κυβέρνησης, και νομίζω, Γιώργο, ότι αν δεν κλείσει και το παρασκηνιακό deal, μπουλντόζες δεν θα δούμε ξανά και κορδέλες, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ούτε το 2040 βέβαια, αλλά ακριβώς επειδή είναι προεκλογικό το έτος, βλέπω ότι θα τρέξει αυτή η συμφωνία και τελικά με 7 χρόνια καθυστέρηση θα ξεκινήσουν τα έργα.
1: Μάλιστα. Και βέβαια η πίσω αυλή, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Αυτό, να το τονίζουμε
1: και
0: αυτό.
1: Και βέβαια, όπως λέει και μια ακροάτρια, σιγά μην αποδοθεί στους κορυδαλιώτες η έκταση, τίποτε επενδυτές θα πάνε. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα με αυτή την κυβέρνηση.
0: Και να τονίζουμε, Γιώργο, αυτό, ναι, ότι είναι οι πρώτες ΣΔΙΤ φυλακές στην Ελλάδα. Άνοιξε και αυτή την Κερκόπουλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε περίπτωση που κάποιος είχε ακριβώς απορία αν θα έχουν τέτοιους ενδυασμούς.
1: Τι ενδυασμούς αυτή η κυβέρνηση με τη Γεκτέρνα εδώ, τέλος πάντων. Τόσα και τόσα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γεκτέρνα λοιπόν και στις φυλακές. Τώρα. Προσφορά, πόσα χρόνια έπεσε, 20? Ναι, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις.
2: '74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είχε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε αυτά που είπε. Διαβάσαμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγο πολύ τα είπαμε. Αλλά θα πάει πάλι να τάξει λαγούς με πετραχίλια στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση για όσα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, σύμφωνα με την κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, προσέχουσε με σποδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα. Η εισήγηση του κ. Μητσοτάκη ήταν απλώς η αφορμή για μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Οι τιμές εκατοντάδων προϊόντων θα μειωθούν, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πέφτει, παιδεία απογειώνεται με νέα μέσα και χιλιάδες προσλήψεις. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ήδη μειωθεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ και τον τουρισμό νοικοκυρεύουν τη χώρα, έστω και κατόπιν εορτής, ενώ η λαμπερή Ελλάδα του 2030 βρίσκεται μια ανάσα μακριά. Ωστόσο, άλλα βιώνει ο μέσος πολίτης με τις τσέπες του μόνιμως άδειες και τα χρήματα τον πνίγουν. Τελικά, η αντικοινωνική πολιτική είναι η μόνη συνεπής πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μία ακόμη φορά χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, με λίγους και εκλεκτούς να βγαίνουν κερδισμένοι. Το παραγωγικό μοντέλο έμεινε απαράλλακτο, ο πρωτογενής τομέας υποφέρει, η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο της Ευρώπης, το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό και το χρέος η κυβέρνηση ξεπληρώνει το φθηνό χρέος και κρατά το ακριβό. Και όσο για την ευρωπαϊκή πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του. Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα κρύβεται πίσω από την ακοστολόγητη υποσχεσιολογία, για πόσο ακόμη θα κρύβεται πίσω από τα εισαγόμενα προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίζει, για πόσο ακόμη άλλα θα λέει, άλλα θα κάνει και άλλα θα ισχύουν για τον περισσότερο κόσμο, να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα μισοάδια πακέτα ονείρων για μια καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν πια για να διασώσουν την κυβέρνησή του στις επερχόμενες εκλογές. Χόρτασαν τα καρτέλα από υπερκέρδη, χόρτασε ο κόσμος από θα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μα πραγματικά ο αθεόφοβος λέει ότι οι τιμές εκατοντάδων προϊόντων θα μειωθούν, ο πληθωρισμός πέφτει, η παιδεία απογειώνεται, προσλήψεις το ένα το άλλο. Πραγματικά δεν τρέπεται λίγο, τι άλλο να πω. Είναι απίστευτος. Τι να πούμε για την εξωτερική πολιτική, για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια, για τους μικρομεσαίους, για τα κόκκινα δάνεια, για τις τράπεζες, για το ρεύμα. Τι να προτοπεί κάποιος. Για τα σκάνδαλα. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αλλά εδώ, το απόγευμα να πούμε ότι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα θέματα συζήτησης θα είναι ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας, η προετοιμασία της ΔΕΘ, καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων της επόμενης περίοδου, το απόγευμα, 5 η ώρα. Εδώ τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν και κάτι άλλο. Μέσα στο καλοκαίρι, από εδώ, από εκεί, ό,τι μπορούν να κάνουν, θα το κάνουν.

0: Λοιπόν, και αυτό που κάνουν τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, θυμάστε, δεν ξέρω οι παλιότεροι, ίσως να θυμάστε, εγώ από παιδί θυμάμαι εκεί τον Κένταυρο μέσα στο Άλσος. Τώρα πάνε να κάνουν εκεί διάφορα, βάζουν από εδώ, προσπαθούν να ανοίξουν παράθυρα, να βρουν, να κάνουν δεξιά, αριστερά. Για να δούμε τι προσπαθεί να κάνει τώρα εκεί ο Δήμος. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, βέβαια. Να καλημερίσουμε τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Ευαγγελίνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βουλγαρή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί, τι θέλουν να κάνουν? Καταρχάς, ο Κένταυρος δεν υπάρχει πια, έτσι? Το αναψυκτήριο εκεί που θυμόμαστε χρόνια τώρα.
1: Ναι, ο Κένταυρος δεν υπάρχει. Απλά να πούμε ιστορικά ότι το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας πέρασε στη νομή και κατοχή του Δήμου το 1956.
0: Ναι.
1: Εκεί προβλέφθηκε να δημιουργηθεί αυτή η λίμνη, η οποία ολοκληρώθηκε το 1966 και μέχρι το 1900, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, λειτουργήσε ως λίμνη. Έκτοτε μετατράπηκε σε πισίνα, με σημαντικό κόστος συντήρησης για το Δήμο ετήσιο, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εκεί κατασκευάστηκε και ο Κένταυρος, ο οποίος από το Συμβούλιο Επικρατείας χρόνια μετά, αρκετά χρόνια μετά, δηλαδή του παρόντος αιώνου, κρίθηκε παράνομος και κατεδαφίστηκε. Ζούμε όμως μια πραγματικότητα παράξενη. Ενώ από τη μια μεριά και εδώ το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων και της τοπικής κοινωνίας επιδιώκει, θέλει, επιθυμεί να υπάρχει εκεί στο χώρο ένα αναψυκτήριο για να μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής να παίρνει ένα καφέ, να δροσίζεται, να κάθεται λίγο να ξεκουράζεται. Έχουμε συγκεκριμένες επιλογές της παρούσης δημοτικής αρχής, οι οποία δημιούργησαν και έχουν δημιουργήσει μεγάλη ένταση στην πόλη. Οι επιλογές αυτές έχουν δύο στάδια. Έχουν το ένα στάδιο της ανάθεσης της όλης διαδικασίας ανέγερσης νέου αναψυκτηρίου σε ένα διαδημοτικό δίκτυο, αποφεύγοντας έτσι, παρακάμπτοντας αν θέλετε έτσι, κάθε προσυμβατικό ή κανονικό έλεγχο από το Συμβούλιο της Επικρατείας των Διαγωνισμών και των τελικών και των συμβάσεων. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που δημιούργησε σύγκρουση στην τοπική κοινωνία, όπου ένα τέτοιο δημοτικό έργο ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωσή του σε ένα φορέα εκτός Δήμου, χωρίς όλες αυτές οι διαδικασίες να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγιναν αυτές οι διαδικασίες χωρίς διαφάνεια και
0: να το κρατήσουμε αυτό. Έξω το Δημοτικό Συμβούλιο από αυτό.
1: Έξω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Δεν υπάρχει. Ούτε να το φέρει ως έκτακτο, ξέρω εγώ, εκτός ημερησίας κτλ.
1: Το έφερε ως ενημέρωση.
0: Α, ως ενημέρωση, μάλιστα.
1: Ως ενημέρωση που έγινε, ας πούμε, και μετά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί στην ουσία. Η ΔΕΠΑΝ έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει με έναν φωτογραφικό διαγωνισμό. Δηλαδή να σας πω χαρακτηριστικά ότι μεγάλες εταιρείες εστίασης με εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί υπήρχαν όροι τους οποίους, ας πούμε, προφανώς δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν όλο, όχι λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων, του τζίρου τους, αλλά των ιδιαίτερων.
0: Φαντάζομαι θα βρέθηκε ο άνθρωπος όμως που θα πλήρωσε τις προϋποθέσεις η εταιρεία, έτσι.
1: Ένας πήρε μέρος του διαγωνισμού.
0: Α, έτσι. Μπράβο, κάναμε διαγωνισμό με έναν ενδιαφερόμενο, μάλιστα.
1: Ναι, με έναν. Αποτέλεσμα όλης αυτής της έκνομης διαδικασίας ήταν να υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας, η οποία σημειωτέων έδωσε σε υπεργολάβο την κατασκευή του κτηρίου. Υπεγράφει αυτή η σύμβαση, όπου εκεί στη σύμβαση αυτή αποκαλύπτονται οι σκοποί της διοίκησης και προφανώς και της επιχείρησης που ανέλαβε την εργολαβία που έκανε τη σύμβαση. Εκεί λοιπόν, ενώ όλη η πόλη και όλες αν θέλετε και τρεις προηγούμενες δημοτικές αρχές διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων συμφωνούσαν στην κατασκευή ενός αναψυκτηρίου 120 τετραγωνικών για τις ανάγκες ας πούμε.
0: Ναι. Έχουμε έπεση γραμμή. Να δούμε. Να προσπαθήσουμε πάλι να καλέσουμε τον κύριο Ευαγγελινό.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Βαγγελινό, θα τον έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τι έχει κάνει εκεί ο Δήμος. Ακόμη ένας διαγωνισμός με έναν ενδιαφερόμενο, αυτή τη φορά για αναψυκτήριο στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όλα αυτά που γίνονται εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει συζητηθεί το θέμα, ούτε έχει ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έπεσε η γραμμή όταν μας έλεγε ο κύριος Ευαγγελινός ότι αποκαλύφθηκαν οι σκοποί. Να τους ακούσουμε, κύριε Ευαγγελινέ.
1: Ας ακούσουμε τους σκοπούς, όπως είπατε. Αποτυπώνονται με σαφήνεια στη σύμβαση ότι πρόκειται περί ενός κτηρίου μαζικής εστίασης, ναι, διασκέδασης και ψυχαγωγίας και όλων των συναφών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για αυτόν τον σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε και μια γενική περιγραφή με ό,τι άλλο ήθελε προκύψει,
0: ναι,
1: για τις ανάγκες αυτού του σκοπού. Έτσι λοιπόν απομακρύνθηκε η έννοια της κατασκευής ενός μικρού αναψυκτηρίου 120 τετραγωνικών για τις ανάγκες του, ναι, του Άλτους, των επισκεπτών του Άλτους, και έχουμε μια τέτοια κατασκευή. Έτσι. Σημειωτέων ότι για την κατασκευή αυτή προβλέπονται με 500 τετραγωνικά κατ' ελάχιστον χώροι τραπεζοκαθισμάτων. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια σαφή δηλαδή πρόθεση για μαζική εστίαση, και σημειωτέων ότι έχει παραχωρηθεί χώρος σχεδόν τριών στρεμμάτων, κρατήστε το αυτό, για ανέγερση 120 τετραγωνικών. Άρα λοιπόν ο ανάδοχος αυτή τη στιγμή έχει μισθώσει τρία στρέμματα, όχι 120 τετραγωνικά. Τρία στρέμματα μέσα στο Άλσος. Για τις ανάγκες αυτές που σας περιέγραψα προηγούμενα, που αποτυπώνονται με σαφήνεια στη σύμβαση που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2025. Τι έχει γίνει τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση και στην αδιαλαξία του Δήμου να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τι θα γίνει στο Άλσος, προχωρώντας τα σχέδιά του, έχουν γίνει δύο προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια για ακύρωση της άδειας οικοδομής, την οποία σημειωτέων έχει εκδώσει ο ίδιος ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας, από την πολεοδομική του υπηρεσία, η οποία σημειωτέων έχει στελεχωθεί από προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ μέσω της ΔΕΠΑΝ, η οποία έκανε και την μελέτη και τον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο. Ο ίδιος λοιπόν που ανέθεσε, κατασκεύασε, θα ελέγξει και την άδεια, την νομιμότητα δηλαδή της άδειας. Κατά λοιπόν αυτής της κατάστασης έχουν γίνει δύο προσφυγές, όπως σας είπα, μία από τρεις δημοτικούς συμβούλους και η δεύτερη από ομάδα πρωτοβουλίας κατοίκων που ζητούν την ακύρωση της οικοδομικής άδειας.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό, περιμένουμε να δούμε.
1: Είναι σε εξέλιξη, έχει δηλαδή έχει πάρει τον δικαστικό του δρόμο η υπόθεση αυτή. Να μην κουράσουμε περισσότερο, νομίζω τους...
0: Για να συνοψίσουμε, κύριε Βαγγελίνε, να το κρατήσουμε. Ναι. Ορίστε, σας ακούμε, ολοκληρώστε, ναι.
1: Λέω για να μην τους κουράσουμε με επιμέρους, ας πούμε, διατάξεις κτλ.
0: Όχι, θα κρατήσουμε όμως τα βασικά. Έχουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ θα έπρεπε. Ακριβώς. Ενώ θα έπρεπε. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ενημέρωση. Δεν έφεραν δηλαδή ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, να συνεδριάσει εκτάκτο στο Δημοτικό Συμβούλιο ή εκτός ημερησίας να φέρουν ένα θέμα να το συζητήσουν. Απλά τίποτε. Δεν έγινε τίποτε. Έκαναν αυτά που έκαναν. Κατά παράνομο τρόπο, φαντάζομαι, από τη στιγμή που έπρεπε να πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνεται ένας διαγωνισμός με έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Άρα, έχουμε πριν το διαγωνισμό αυτόν που θα πάρει τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως να ενδιαφέρθηκαν, τους έκοψαν, γιατί έβαζαν τους γνωστούς κόφτες έτσι ώστε να είναι φωτογραφικό, να είναι μόνο ένας να πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί τα κάνουν αυτά. Ναι. Και έχουμε τώρα από τα 120 τετραγωνικά να έχουμε τρία στρέμματα, που εκεί μέσα θέλουν να βάλουν, αντί να βάλουν δηλαδή πέτρα και ξύλο λόγω του άλσους, θα ρίξουν και μπετά.
1: Και αυτό είναι από τους λόγους που ήταν, σας πω συνοπτικά, δηλαδή τους λόγους, ας πούμε, της προσφυγής. Έτσι. και οι δύο προσφυγές καυτηριάζουν, ας πούμε, ότι δεν χτίζεται νόμιμα το αναψυκτήριο μέσα στο Άλθος, παραβιάζοντας, ας πούμε, την ίδια την υπουργική απόφαση που προέβλεπε την ανέγερση, γιατί αυτοί έχουν προβλέψει υπόγειο και σχηρόδεμα, ενώ αυτά δεν περιλαμβάνονταν στη σχετική υπουργική απόφαση.
0: Και γιατί όλη αυτή η παρανομία, αν είχαν σκοπό να κάνουν ένα αναψυκτήριο, γιατί να μην ακολουθήσουν? Φοβήθηκαν ότι θα πάρει άλλο στη δουλειά?
1: Όχι, μα θέλανε να κάνουν, δεν θέλανε να φτιάξουν εκεί αναψυκτήριο. Θέλανε να φτιάξουν ένα κέντρο μαζικής εστίασης. Και εκεί είναι η διαφωνία, ας πούμε, και των κατοίκων της πόλης.
0: Θέλουν μια αίθουσα, λοιπόν, που θα νοικιάζεται για...
1: Δεν θα είναι κυρίως
0: για εκδηλώσεις.
1: Κυρίως θα είναι σαν ανοιχτός χώρος. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο εκεί υπάρχει ιερός ναός όπου πραγματοποιούνται γάμοι και βαφτίσια.
0: Α, οπότε δίπλα και το κέντρο, μια χαρά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Αυτό θα γίνει.
0: Είδατε η κυβέρνηση, για να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο, κύριε Βαγγέλη, να τα κάνει αυτά.
1: Ένα υπερτοπικό.
0: Για να είναι δίπλα στην εκκλησία το κέντρο.
1: Θα είναι μια υπερτοπικού χαρακτήρα δραστηριότητα στο σημείο αυτό, και εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες αντιδράσεις των κατοίκων. Σας λέω, ένα θέμα που συμφωνεί όλη η πόλη ότι πρέπει να γίνει, κατάφερε η παρούσα διοίκηση με τους χειρισμούς της, έτσι, διότι βλέπει το Άλσος, το βλέπει ως σημείο
0: κέρδος. Υπάρχει γωνία που να μην την βλέπουν για κέρδος. Ναι.
1: Ενώ 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για τη Χλωρίδα και την Πανίδα του Άλσος. Φρόντισε όμως να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες που αφορούν αυτή την κατασκευή με αυτές τις συγκεκριμένες χρήσεις. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται μέσα σε μια αναδασωτέα, σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα, έκταση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βαγγελίνε. Κάποιος εκεί από την εκκλησία και το κέντρο θα βγάλει πολλά λεφτά κάποια μέρα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα ακούσατε τώρα, έτσι, πρώην δημοτικός σύμβουλος εκεί στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι άνθρωποι δεν καταλάβουν τίποτα. Τι λέει ο νόμος, πέτρα και ξύλο, όχι μπετά. Τι λέει εκεί αναψυκτήριο, τι αναψυκτήριο, άσε τώρα εδώ τρία στρέμματα, η εκκλησία δίπλα. Πού να τρέχει ο κόσμος τώρα δεξιά και αριστερά, δίπλα θα τους έχουμε, εδώ θα βγάζουμε λεφτά. Γάμος γίνεται. Βαφτίσια γίνεται, εγώ κάθε Σάββατο, κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω τώρα, γάμοι γίνονται και καθημερινές νομίζω, Λάζαρε. Δεν έχει αυτό με τα Σαββατοκύριακα τώρα. Ήταν και άλλη μόδα, έκαναν Παρασκευή το γάμο, Κυριακή τη δεξίωση, για να μην πω το γλέντι. Αλλά τώρα αφού είναι δίπλα, τι, μια χαρά τα σκέφτηκε η κυβέρνηση, είδατε. Λοιπόν, φίλος ακροατής μου, λέει να σχολιάσω για τη συντική εκεί στις Σέρες. Πραγματικά δεν το έπαιξαν και τα κανάλια αυτό το θέμα. Επειδή έφυγαν κάποιοι μετανάστες από εκεί, τους έχουν πάνω από ένα χρόνο και τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κλιματισμός. Τώρα οι ακροδεξοί που θα ακούνε θα λένε σιγά μην θέλουν και κλιματισμό, αλλά και έχει πάνω από 45 βαθμούς μέσα εκεί στις λαμαρίνες που ζουν οι άνθρωποι, και το χειμώνα κάτω από 10-12 βαθμούς. Με αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι στις Σέρες, εκεί στη δομή. Και αναγκαστικά, όταν είναι και μετά από ένα χρόνο εκεί που θα έπρεπε να έχουν φύγει, είναι πάρα πολύ το πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που είναι εκεί, θα έπρεπε να έχουν φύγει, προσπάθησαν οι άνθρωποι να φύγουν μόνοι τους, να περάσουν από τα σύρματα και να φύγουν μόνοι τους από αυτή τη δομή. Διότι όταν ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάποια στιγμή λες νησάφι, μπάστα, δεν πάει άλλο, και σηκώνονται και φεύγουν. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά δεν τα λένε τα κανάλια, και αν έχουν και κάτι θα πούνε ότι πήγαν στο αυτόφορο αυτοί που συνελήφθησαν, που έφυγαν και τους έπιασε αστυνομία. Πάμε μουσικά να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαρτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά εδώ στο στούντιο η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Νατάσα Γκαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον νέο κορυδαλό στον Ασπρόπυργο 7 χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Αυγής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 2020 στήθηκε ένα κακοσκηνοθετημένο σοου με την κυβέρνηση να υπόσχεται ότι οι νέες φυλακές θα παραδίδονταν μέσα στο 2022. 4 χρόνια αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για τελική ευθεία, όμως το έργο παραμένει ακόμη στα χαρτιά. Πρόκειται για την πρώτη φυλακή στην Ελλάδα που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών. Στον διαγωνισμό συμμετέχει η γνωστή τετράδα των μεγάλων κατασκευαστικών ομήλων Avax, Actor, Yek Terna και Mytilineos, οι οποίοι καλούνται πλέον να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατομμυρίων ευρώ. Παραιτήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Σωτήρης Σέρμπος λίγους μήνες μετά το δημόσιο άδειασμα της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του σχετικά με την αμερικανική πολιτική στο Ιράν. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής είχε χαρακτηρίσει απερίσκεπτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και είχε μιλήσει για Βενεζουέλα 2 που κατέληξε, όπως είπε, σε Βόρεια Κορέα 2 στην Τεχεράνη. Τότε ο Παύλος Μαρινάκης είχε αναφέρει ότι οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει από την πραγματικότητα. Με αφορμή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλει κυβερνητική προπαγάνδα που, όπως σημειώνει, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα, ενώ χαρακτηρίζει μισοάδια πακέτα ονείρων τις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ως εθνική επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι καταγράφονται μειώσεις στις τιμές βασικών τροφίμων. Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο σπουδαίος εικαστικός και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Εντείνεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Με 157 κρούσματα ήδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ευθέως θέμα για την καθυστέρηση στην επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού έχουν ήδη εμφανιστεί τα κρούσματα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ νέα περιστατικά καταγράφονται σε Κηφισιά και Φιλοθέη. Διεθνής επικαιρότητα. Τρίτο ντρόουν εντοπίστηκε σε χωράφι κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στη Γερμανία, μαζί με περίπου 50 γραμμάρια ισχυρού στρατιωτικού εκρηκτικού μηχανισμού. Οι αρχές εξετάζουν αν επρόκειτο για απόπειρα επίθεση σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ ερευνούν και το ενδεχόμενο υβριδικής επίθεσης από ξένη δύναμη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει αποδοθεί επίσημα ευθύνη σε συγκεκριμένη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Στην κληρωτίδα μπαίνουν μεταξύ άλλων Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Όφη, Άρης, Ατρόμητος και Καλαμάτα. Ενώ η συμμετοχή του Λεβαδιακού ή του Αστέρα Τρίπολης θα κριθεί από την αυριανή εξέταση της ένστασης.
1: Ο καιρός.
2: Παραμένει ζέστη και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείεται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφωνώ για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε στον ήχο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάστερ ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Όπως σας είπα πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας είναι η Νατάσα Γκάρα, αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκάρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την φιλοξενία στο κόκκινο. Ξέρετε ότι είμαι φανατική ακροάτριά σας, διότι υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της επικαιρότητας και είναι αναγκαίο αυτό.
0: 25 Αυγούστου σήμερα, αλλά τον Αύγουστο δεν έκανε διακοπές ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα στελέχη είστε στις επάλξεις. Τι διαφορετικό έχει αυτός ο Αύγουστος για το ΣΥΡΙΖΑ, τι διαφορετική ημέρα, αν ξημερώνει διαφορετική ημέρα?
1: Σίγουρα ήταν ένας πάρα πολύ διαφορετικός Αύγουστος και πάρα πολύ παραγωγικός για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα διάστημα όπου λόγω κακών επιλογών της προηγούμενης ηγεσίας υπήρχε μια αδράνεια στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και κακές πολιτικές επιλογές και εκτιμήσεις. Τα συλλογικά μας όργανα με την πίεση και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν διαφορετικές αποφάσεις και επανενεργοποιείται καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι ένα ιστορικό κόμμα με τεράστια παρακαταθήκη, εκπροσωπεί ιστορικά και αναγκαία για την κοινωνία και την πολιτική πολιτικά ρεύματα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και έχουμε βάλει όλες τις δομές, όλα τα όργανα, όλα τα στελέχη και τα μέλη σε συλλογική λειτουργία και ενεργοποίηση προκειμένου να είμαστε και έτοιμοι για τις εκλογές αλλά και για να αντιμετωπίζουμε, να επεξεργαζόμαστε με προτάσεις προγραμματικές αλλά και να απαντάμε στις κακές επιλογές και κακές πολιτικές, αντικοινωνικές και αντιλαϊκές της κυβέρνησης καθημερινά. Διότι καθημερινά προκύπτουν ζητήματα τα οποία πλήττουν τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και είμαστε υποχρεωμένοι και είναι η πολιτική μας επιλογή να αναδεικνύουμε συνεχώς την αντιπρόταση η οποία ωφελεί την πλειονότητα της κοινωνίας.
0: Ζητάτε από τη... και από το ρεπορτάζ δηλαδή, ζητάτε από τα μέλη, τους απλούς πολίτες, τους επαγγελματίες να έχουν τις δικές τους προτάσεις, δηλαδή πια οι πολίτες να κάνουν πολιτική, να ενεργοποιήσετε τον κόσμο και να καταθέσουν τις προτάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αλλάζει πράγματα, δηλαδή έρχεται πια από κάτω προς τα πάνω η αλλαγή πολιτικής ή κάποιες προτάσεις που μπορούν να κατατεθούν στη ΔΕΘ, ας πούμε.
1: Αυτό το οποίο περιγράψατε είναι μία πρακτική και μία βασική αρχή και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από όσο εγώ το γνωρίζω και έχει πάνω από 20 χρόνια που είμαι ενεργή στο κόμμα. Πάντοτε ήταν σε προτεραιότητά μας να είμαστε σε σύνδεση με την κοινωνία, με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά στις προτάσεις των ανθρώπων που λειτουργούν ουσιαστικά στο πεδίο και γνωρίζουν πολύ καλύτερα και πιο εξειδικευμένα τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται και με βάση αυτές τις προτάσεις, επιστημονικές αναλύσεις και τη συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων και αναλυτών και προφανώς με τη συμβολή και του δικού μας πολιτικού κριτηρίου και την παράδοση της θέσης της αρχές που υπάρχουν στον χώρο καταλήγουμε στις καλύτερες δυνατές προγραμματικές προτάσεις. Μάλιστα να μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. Αναδεικνύουμε συνεχώς ζητήματα και φέρνουμε απολογούμενη την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τόσο στη Βουλή όσο και στο δημόσιο λόγο και πάντοτε καταθέτουμε την διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική πρόταση. Διότι έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, του κόσμου και το βλέπουμε και στις καθημερινές μας συζητήσεις ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, έτσι είναι, τα παρατάμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι γίνεται και αλλιώς. Μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα εμείς και με λιγότερα υπερκέρδη, τα καρτέλ ή οι πολύ πλούσιες εταιρείες που ουσιαστικά κάνουν μια πολυτελή ζωή, σε εισαγωγικά το λέω, στις πλάτες μας και εις βάρος μας.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι υπάρχουν κάποια θέματα, επειδή είπατε και για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι παίρνει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Βλέπουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα να αναδεικνύουν θέματα που δεν τα έχουμε ακούσει ή δεν έχουν πάρει θέση άλλα κόμματα. Όπως ας πούμε την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν λέει η κυβέρνηση αυτό που λέει, ότι θα ελευθερώσει δημοσιονομικό χώρο. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν έχουμε ακούσει όμως και την τοποθέτηση, δεν έχουν τοποθετηθεί τα άλλα κόμματα. Αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή και εκτός Βουλή και οι βουλευτές και το κόμμα αναδεικνύουν τέτοια θέματα.
1: Βεβαίως, προφανώς το Κοινοβούλιο είναι ένα από τα πολλά πεδία πολιτικής πρακτικής, πολιτικής δράσης με θεσμικό τρόπο, όπου επαναλαμβάνω ότι για μας προτεραιότητα δεν είναι μόνο η κριτική και ο έλεγχος της κυβέρνησης, αλλά η κατάθεση μιας διαφορετικής πρότασης, πάντοτε προς όφελος της πλειονότητας της κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή του χρέους, καταρχάς είμαστε εκείνη η κοινοβουλευτική δύναμη που θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να έρθει στην Βουλή και έχουμε καταθέσει το σχετικό αίτημα προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία και να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έχει κάνει αυτή την καταστροφική επιλογή. Και γιατί λέμε ότι είναι καταστροφική επιλογή, διότι απορροφά ουσιαστικά στερεί 13 δις. Χαρακτηριστικά έχουμε πει ότι αυτό αντιστοιχεί στις υποσχέσεις 7 ΔΕΘ, διότι λέει ότι τα μέτρα τα οποία θα προτείνει στην ΔΕΘ θα είναι περίπου 2 δις. Άρα στερεί 13 δις από αναπτυξιακές πολιτικές, από κοινωνικές πολιτικές, από παροχές, από την καθημερινότητα του κύκλου της οικονομίας και της κοινωνίας, προκειμένου να κάνει δημόσιες σχέσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση για τον εαυτό του όταν αποχωρήσει, και βλέπουμε να είναι πολύ σύντομα αυτή η μέρα, από την ελληνική πολιτική. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό μέσω του Κοινοβουλίου. Αναμένουμε την απάντησή του και αν θα γίνει δεκτό το αίτημα, διότι είναι κομβικής σημασίας ζήτημα τα θέματα της οικονομίας. Νομίζω καθημερινά εδώ ακούω και τους ακροατές που σας στέλνουν τα σχετικά μηνύματα. Ένα από τα ζητήματα που αφορά τους συμπολίτες μας είναι τα ζητήματα της ακρίβειας. Δεν έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση ούτε πολιτικές και λύσεις που αφορούν στη μείωση του κόστου ζωής, στη μείωση του κόστους του σούπερ μάρκετ, της ενέργειας, το τεράστιο ζήτημα της στέγης, όπου εκεί δεν έχουμε ακούσει κουβέντα, αν και εμείς έχουμε προτείνει ένα ολιστικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης. Τις επόμενες μέρες θα ακούσετε και αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της ΔΕΘ σε ό,τι αφορά αυτό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για κοινωνικές δομές, όπως για παράδειγμα την ίδρυση βρεφονιπιακών σταθμών που απαντά σε ένα μέρος και στην στήριξη του δημογραφικού. Αντιθέτως βλέπουμε, και μιλάω και σαν ευρύτησα, θα μου επιτρέψετε για αυτήν την αναφορά, βλέπουμε μια συνεχή συρρήκνωση στις ακριτικές και περιφερειακές περιοχές. Βλέπουμε να κλείνουν συνεχώς δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές δομές. Οι νέοι κυρίως επιστήμονες, εργαζόμενοι, να φεύγουν στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να στηρίξουν όχι το κόστος ζωής του ίδιου του στον εαυτό, πόσο μάλλον να συζητάμε τη σκέψη να δημιουργήσουν οικογένεια τα νέα παιδιά, από τη στιγμή που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος στέγασης ή διατροφής. Βλέπουμε μια συνεχή ερήμωση, συρρήκνωση και αύξηση συνεχώς του κόστους παραγωγής και του κόστους ζωής. Να πιάσουμε τον αγροτικό τομέα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είτε στις ολιγοήμερες διακοπές τους, αν κατάφεραν να πάνε είτε σε νησιά είτε στην επαρχία, ήρθαν σε επαφή με αγρότες ή κτηνοτρόφους. Εγώ μετέβη στον Εύρο για λίγες μέρες. Σας πληροφορώ ότι στη Σαμοθράκη, λόγω ευλογιάς, έχει σφαγιαστεί όλο το ζωικό κεφάλαιο. Ζήτημα αν τέσσερις ή πέντε κτηνοτρόφοι θα καταφέρουν με ίδια έξοδα να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Και αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό επηρεάζει τον κύκλο παραγωγής. Οι αγρότες έχουν αναπληρωθούν περίπου 2 χρόνια τις επιδοτήσεις. Έρχονται οι υπουργοί, μας παρουσιάζουν σε ωραία project με σύγχρονο τρόπο, νέες πλατφόρμες όπου θα κάνουν τις αιτήσεις τους, μπερδεύονται εκεί οι δηλώσεις, δεν ξέρουν ακόμη ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι όχι. Εν τέλει, στην τσέπη του αγρότη και του κτηνοτρόφου δεν έχει μπει 1 ευρώ. Παρόλα αυτά βγαίνουν πολλά ευρώ, διότι και το κόστος των λιπασμάτων, των σπόρων, του ρεύματος, του πετρελαίου έχει αυξηθεί και συνεχώς συρρυκνώνεται και αυτός ο τομέας. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει, είναι 3 μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα μέσα στον Αύγουστο,

0: εκπαιδευμένο προσωπικό που να ζει και να εργάζεται σε καλές και ασφαλείς συνθήκες υπάρχει, και γενικώς να μην τα πολυλογώ και να μην το αναλύω, βλέπουμε μια τεράστια παραμέληση στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει και έλλειμμα και αδιαφορία και στην αποκατάσταση από τις πυρκαγιές. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της τεράστιας πυρκαγιάς στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, πριν 3 χρόνια, η μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, όπου εκεί μας υποσχέθηκαν στους κατοίκους του Εύρου ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα αποκατάστασης με δισεκατομμύρια που περνούσαν ως λέξεις και υποσχέσεις από μπροστά μας, με την τοποθέτηση του κυρίου Μπένου ως επικεφαλής της Επιτροπής για να κάνει τις σχετικές μελέτες και το συνολικό πρόγραμμα, και ο ίδιος, ο άνθρωπος που διόρισε, ο κύριος Μητσοτάκης, να καταγγέλει πριν λίγες μέρες ότι η κυβέρνηση τον κορόιδεψε, ότι δεν έχει εντάξει τα έργα τα οποία είχαν συμφωνήσει, ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα από ό,τι έχει συμφωνηθεί, και εν τέλει από τα δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία είχαν υποσχεθεί, να καταλήγουμε σε ένα πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα μισά είναι από το πρόγραμμα της περιφέρειας. Τελευταίο ζήτημα πολύ σύντομα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδιωτική εκπαίδευση. Για μας είναι ζήτημα αρχής. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο ναι ή όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από 15 χρόνια έχει σταθερή θέση την ανοιχτή πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια, την στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων και κυρίως των περιφερειακών πανεπιστημίων, που εκεί έχουμε δει θαυματάκια να γίνονται με φοιτητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να προχωράνε και να ανεβαίνουν στην καριέρα τους και να διακρίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την πρόταση για ανοιχτή πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, προφανώς έρχεται μαζί και η κατάργηση του τραγικού αυτού πράγματος των πανελλαδικών εξετάσεων, που ουσιαστικά κλέβει την εφηβεία από τα παιδιά μας, που γεμίζουν στα 15 και στα 16 τους άγχος, πίεση, ανταγωνιστικότητα, και χάνουν την παιδικότητά τους, την παιδική τους ηλικία, την δημιουργικότητά τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, και οι οικογένειες επιβαρύνονται πέρα από την ψυχολογική πίεση και με ένα τεράστιο κόστος της παράλληλης ιδιωτικής εκπαίδευσης των φροντιστήριων.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος αυξάνεται, το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφουν μέλη, επιστρέφουν ψηφοφόροι που είχαν κάνει στο παρελθόν άλλες επιλογές. Ίσως και στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με το αν είναι διαφορετικός αυτός ο Αύγουστος. Για μας είναι διαφορετικός αυτός ο Αύγουστος. Έχουμε πάρα πολλά θετικά μηνύματα από συντρόφους και συντρόφισσες. Το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλοί σύντροφοί μας απογοητεύτηκαν, αποστασιοποιήθηκαν, έκαναν άλλες επιλογές. Θα μου επιτρέψετε να πω και με δική μας ευθύνη, της προηγούμενης ηγεσίας, διότι αφαιρέσαμε, απολέσαμε ουσιαστικά ένα ισχυρό χαρτί μας, το να είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που δεν έλεγε αν θα συμμετέχει στις εκλογές. Έτσι λοιπόν, με την αλλαγή, την παρέτηση του προηγούμενου Προέδρου και την αλλαγή και το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας και την δουλειά και την οργάνωση που γίνεται σε λίγες μέρες μέσα στον Αύγουστο, σε δύσκολους καιρούς, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και μηνύματα με μέλη, φίλους, συντρόφους, συντρόφισσες, στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα που επανενεργοποιούνται στο ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνουν καθήκοντα, αναλαμβάνουν δουλειά, συνομιλούν με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες και επιστρέφουν στο πολιτικό του σπίτι. Επαναλαμβάνουμε, είναι αναγκαίο πολιτικά ο χώρος της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, με βάση τις θέσεις, τις αρχές και τις αξίες, αλλά και το προγραμματικό οπλοστάσιο και την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει δύναμη, να έχει φωνή, να έχει συμμετοχή ισχυρή και στο κοινοβούλιο, αλλά και στους φορείς και στην κοινωνία, προκειμένου να κάνουμε πράξη την εναλλακτική

0: πολιτική, επαναλαμβάνουμε, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το συνολικό πρόγραμμα, την πρόταση, την κοστολόγηση, αλλά και την πρόταση για το πού θα βρεθούν οι διαθέσιμοι πόροι, και μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, έτσι ώστε να αλλάξει και το παραγωγικό και το κοινωνικό μοντέλο.
1: Τα ψηφοδέλτια.
0: Και εκεί έχουμε θετικά μηνύματα. Ήδη ανά την Ελλάδα έχουμε καταγράψει τους πρώτους υποψηφίους και τις πρώτες διαθεσιμότητες. Είναι μία διαδικασία προφανώς σε εξέλιξη, διότι δεν έχουμε την προκήρυξη των εκλογών ακόμη. Αλλά και εμάς μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα όταν χθες είχαμε μια σχετική σύσκεψη και είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα και τις πρώτες διαθεσιμότητες από την ομάδα που ασχολείται με την σύσταση των ψηφοδελτίων. Διότι δεν μιλάμε μόνο για ποσοτική, για αριθμούς, για νούμερα, μιλάμε και για μια ποιότητα στελεχών μας που αγκαλιάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι ενεργοί με πάθος και πολιτική πίστη στο πρόγραμμά μας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις να συζητήσουμε μετά και πού θα βρείτε τα λεφτά.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και για συνεργασίες.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε στο στούντιο μας. Είμαστε η Νατάσα Αγκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Λέγαμε πριν, κυρία Αγκαρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΘ με κοστολογημένο πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει: μην πιστεύετε κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο δηλαδή, που όποιος λέει σας ανακοινώσει κάτι θα σας βάλει φόρους. Δεν ξέρω, χρειάζονται φόροι για τις 120 δόσεις, χρειάζονται φόροι για τη ΔΕΗ, για τις τράπεζες, να υπάρχει μια άλλη λογική, μια, πέραν δηλαδή των προτάσεων που πραγματικά χρειάζονται κάποια κοστολόγηση. Είστε έτοιμοι γι' αυτό?
1: Δεν θα κάνω αποκάλυψη σήμερα.
0: Δεν θα, μας
1: θα σας κρατάμε σε αγωνία.
0: Στις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Προφανώς, ίσως και νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Προφανώς υπάρχει μια τεράστια επεξεργασία και υλικό στα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη δουλεύουμε εντατικά για την προτεραιοποίηση και την παρουσίαση των οικονομικών προτάσεων μας στη ΔΕΘ. Αλλά πέρα από το τι θα ανακοινωθεί από την πρότασή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά προβάλλει τις προγραμματικές του προτάσεις, επαναλαμβάνω, ως εναλλακτική πρόταση, ως αντιπρόταση απέναντι στις καταστροφικές για τον λαό επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Προχθές διάβαζα στα πρωτοσέλιδα, έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα νούμερα. Στα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν αυξηθεί τα έσοδα από φόρους κατά 22 δις. Όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει ότι έχει μειώσει τους φόρους, προφανώς στη τσέπη μας και σε έναν εργαζόμενο που χρειάζεται να κάνει 2 και 3 δουλειές για να ανταπεξέλθει στα βασικά του έξοδα, όλα αυτά ακούγονται σαν ανέκδοτο. Όπως επίσης αυτό που αναμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ είναι να ξαναυποσχεθεί αυτά που είχε υποσχεθεί στην προηγούμενη και την προηγούμενη ΔΕΘ, που τελικά δεν τα υλοποιεί. Αντίθετα όμως είναι πάρα πολύ συνεπής στις φοροαπαλλαγές σε μεγάλες επιχειρήσεις, στον μεγάλο πλούτο. Είναι πολύ συνεπής στο να είναι ανίκανη και μη αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ, δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου αυτά, όπου έχουν προσωπικές συνδιαλλαγές και ίσως και όφελος από αυτές τις συνδιαλλαγές. Εκεί προχωράνε τάχιστα οι διαδικασίες. Ό,τι αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους υπερφορολογούμενους συμπολίτες μας, εκεί οι διαδικασίες πάνε πάρα πολύ αργά. Λέγαμε πριν για το από πού ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει τα λεφτά για να υποστηρίξει το κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα το οποίο προτείνει. Καταρχάς, έχουμε υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων και μεγάλων καρτέλ. Εμείς εδώ και καιρό και με νομοθετική πρόταση έχουμε πει ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να μπει και πλαφόν στα υπερκέρδη αυτών των εταιριών, διότι ουσιαστικά συσσωρεύονται κέρδη σε συγκεκριμένες τσέπες και στερούνται αυτά τα χρήματα από την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Πρώτον, αυτό πλούτος δηλαδή υπάρχει που μπορεί να διατεθεί σε κοινωνικές παροχές και κοινωνική πολιτική. Από την άλλη, εμείς προτείνουμε ένα εντελώς διαφορετικό μείγμα πολιτικής που θα παράγει πλούτο, διότι όταν μειώνεις τη φορολογία όπως προτείνουμε σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 97%, όταν μειώνεις τα μερίσματα σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, όταν μιλάμε για μια προοδευτικότητα στην φορολόγηση φυσικών προσώπων αλλά και εταιριών, εκεί υπάρχει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έτσι ώστε να ασκήσεις διαφορετικές πολιτικές. Και επαναλαμβάνουμε ότι ένα ευρώ το οποίο πέφτει στη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στην αγορά, αλλά και με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως την απόδοση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους εργαζόμενους, αυτό πολλαπλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Όταν ρίχνεις εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε πέντε μεγάλες εταιρείες, απλώς κάνουν πάρτι μεταξύ τους.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης τώρα λέει, ας πούμε, από ό,τι διαρρέουν και από το Μαξίμου, ότι έχει πει ότι θέλει να ξανασυναντηθεί με τους αγρότες, με τους μικρομεσαίους, με τους μισθωτούς, με τους συνταξιούχους. Έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει? Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια θυμήθηκε τους μικρομεσαίους?
1: Τώρα αναφέρατε πρώτα.
0: 7 χρόνια με τη θηλιά στο λαιμό.
1: Κύριε Βουλγαρία, αναφέρατε πρώτα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Με τους μόνους που συνδιαλέγεται ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και χρόνια είναι οι θραπέδες και οι χασάπηδες. Τους οποίους σε εισαγωγικά αγρότες, το λέω χαρακτηριστικά, είναι μία από τις περιπτώσεις των σκανδάλων, αλλά συναγελάζεται με αυτούς, διότι αν θέλει να πλησιάσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τα αναφέραμε και πριν, καταρχάς πρέπει να είναι συνεπής στην πληρωμή των ενισχύσεων των ανθρώπων αυτών, για να μπορούν να συνεχίσουν να είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Με τους μικρομεσαίους και με την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ποιο σημείο ακριβώς να συναντηθεί? Τι να συζητήσουν όταν κλείνουν καθημερινά εκατοντάδες επιχειρήσεις, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα βασικά έξοδα και τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι επιχειρήσεις. Όταν το κόστος ενέργειας έχει τριπλασιαστεί, μία μικρή και μεσαία επιχείρηση πώς μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί? Τι μπορεί να υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, όταν συνεχίζει την ίδια πολιτική η οποία μας έχει φτάσει στον γκρεμό? Όταν η αιτία το να κλείνει μία επιχείρηση ή να χρεοκοπεί μία επιχείρηση είναι η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, τι ακριβώς διαφορετικό να υποσχεθεί και σε ποιο σημείο να τους συναντήσει αυτούς τους ανθρώπους? Όταν στις νέες γυναίκες, στις νέες μητέρες, στις νέες οικογένειες δεν έχει διασφαλίσει ούτε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ούτε άδειες εγκυμοσύνης στον ιδιωτικό τομέα, άδειες εγκυμοσύνης ή διατροφής. Όταν μια γυναίκα μετά τον δεύτερο μήνα, αφού του γεννήσει το παιδάκι της, πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Και
0: συγγνώμη
1: λίγο, όταν τα βασικά είδη διατροφής, δηλαδή το γάλα για το παιδί, το βρεφικό γάλα, οι πάνες, βασικά σημεία, τα 150 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για να περάσεις έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι για να καλύψεις μία εβδομάδα των αναγκών ενός βρέφους ή πόσο μάλλον μεγαλύτερων παιδιών. Και όταν επιβαρύνουμε συνεχώς τις οικογένειες με έξοδα στα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μία μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ, διότι τα ταμεία, και πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, παρουσιάζουν υπέρεσοδα τα οποία δεν επιστρέφουν στην κοινωνία με κοινωνικές παροχές. Αντιθέτως, τα μαζεύει ο κύριος Μητσοτάκης για να πληρώνει τι? Προώρα ρυθμισμένα χρέη. Όπως έχει πει πολύ χαρακτηριστικά ο Νίκος ο Παπάς, που γνωρίζει πολύ καλύτερα τα ζητήματα της οικονομίας και ως τομεάρχης οικονομικών και λόγω και των σπουδών του, έχει πει είναι σαν να παίρνουμε ένα ακριβό καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσουμε ένα φτηνό σε επιτόκιο στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή αυτά μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα εισηγείται. Και για να κλείνω, νομίζω ότι με τις λαϊκές τάξεις, με τη μικρή και μεσαία τάξη, ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν έχει κανένα σημείο συνάντησης σε ό,τι αφορά την πολιτική την οποία ασκεί, το αντίθετο, ασκεί μια πολιτική η οποία είναι εχθρική προς αυτές τις τάξεις.
0: Πάντως ο ίδιος λέει ότι θα δώσει κάποια πράγματα, ετοιμάζει 2,5 δις. Αλλά αυτό που λέγαμε και πριν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, επειδή δημοτικοί υπάλληλοι λένε ότι δεν θα ανανεωθούν συμβάσεις, δεν θα γίνουν προσλήψεις, ότι από το 27 υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Λέως. Δηλαδή μόνο ιδιωτικοί.
1: Και υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα και με τα βάουτσερ.
0: Και τεράστιο πρόβλημα με τα βάουτσερ. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές τώρα του καλοκαιριού και στη Δυτική Αττική και στη Σαλαμίνα. Και είδαμε τον κύριο Κατσαφάδο να επισκέπτεται τις περιοχές και να λέει θα δοθούν ταχύτατα οι αποζημιώσεις σε όλα αυτά. Εμείς τι κάναμε λοιπόν? Επικοινωνήσαμε με κατοίκους από το Αρκαλοχώρι, τότε του σεισμοπαθείς αυτούς τους ανθρώπους που μένουν ακόμη στο κοντέινερ. Από τη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει την ίδια καραμέλα, δηλαδή έβαλε την κασέτα, τόσα λεφτά εκεί, τόσα εκεί, τόσα εκεί και μην φοβάστε, δεν είναι το κράτος.
1: Να προσθέσω στο ρεπορτάζ σας ότι και στον Εύρο ούτε από τις φωτιές ούτε από τις πλημμύρες έχουν δοθεί οριστικές αποζημίες.
0: Στον Εύρο, αν δεν έπαιζαν το θέμα τα ξένα κανάλια, ευρωπαϊκά κανάλια, δεν θα το έπαιζε ελληνικό κανάλι και για ένα μήνα, τρεις εβδομάδες πώς έπαιζε και μετά το είδαμε πλάνα σε ελληνικά κανάλια.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Επειδή
1: αυτό...
0: ήταν και εθνικός δρυμός του. Έπαιζαν τα ξένα κανάλια τη φωτιά στον Εύρο και δεν το έπαιζαν τα ελληνικά κανάλια.
1: Όχι μόνο πιέστηκαν τα αθηναϊκά, τα πανελλαδικής κυκλοφορίας μέσα να το παίξουν μετά από τη δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκά κανάλια για τη φωτιά, αλλά και αυτό το θέμα που συζητήσαμε πριν για το πρόγραμμα Εύρος Μετά, για τις αποκαταστάσεις και για τις αποζημιώσεις, πιέστηκαν. Και έγινε γνωστό από τα πανελλαδικά κανάλια περίπου τρεις εβδομάδες αφού είχε γίνει γνωστό το θέμα στον Εύρο, παρά τις δικές μας φωνές, παρά τον μεγάλο χαμό που είχε προκληθεί τοπικά, δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα να περνάνε αυτά τα ζητήματα και να γνωστοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο, και προσωπικά αλλά και συλλογικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα πανελλαδικής κυκλοφορίας, προφανώς και την Αυγή και το Κόκκινο, που σπάνε αυτόν τον φραγμό της ενημέρωσης και της επικοινωνίας και αναδεικνύουν αυτά τα ζητήματα παρά τις πιέσεις που υπάρχουν και από το Μαξίμου και δεν είναι κρυφό.
0: Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, γύρω στα 5 λεπτά πόσο είναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το 15-19 είναι η πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λένε ό,τι λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε, έκανε ρανέ, αλλά μιλάμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άσχετα αν από καραμπόλα τώρα το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αξιωματική αντιπολίτευση στη δεύτερη θέση. Το 15-19 είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει στον ελληνικό λαό, δεν είναι τι θα κάνω, είναι τι έκανα. Άρα μπορώ να κάνω και αυτά που λέω.
1: Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε σε συνθήκες χρεοκοπίας και σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ εχθρικό και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από πιέσεις στο εσωτερικό, διότι δεν ήταν στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα. Σε ένα λοιπόν πάρα πολύ πιεστικό και εχθρικό περιβάλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση κατάφερε και την κοινωνία να κρατήσει όρθια και τη χώρα να βγάλει από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία και να ρυθμίσει το υπέρογκο δημόσιο χρέος που μας κατέπνιγε και να κάνει και ρυθμίσεις και στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Δεν το αγγίζει η κυβέρνηση, διότι έχουμε προφανώς και έχουμε και πολλαπλασιασμό, τεράστια αύξηση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη. Και το ιδιωτικό χρέος, να μην ξεχνάμε ότι συνδέεται και με την απώλεια στέγης. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε την πρώτη κατοικία, ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε τα δημόσια νοσοκομεία και τα δημόσια σχολεία, προστάτευσε την κοινωνία. Να θυμίσουμε ότι επί κυβέρνησης Σαμαρά και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ δεν είχαμε πρόσβαση ακόμη και για τα επίγοντα στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Να θυμηθούμε ότι πηγαίναμε και πληρώναμε με εντολή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη 5 ευρώ εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία και 1 ευρώ τη συνταγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα κατήργησε, έκανε πάρα πολλές ρυθμίσεις, στάθηκε και μείωσε τα περιθώρια της φτώχειας και κυρίως της παιδικής φτώχειας. Και τώρα βλέπουμε ότι πάλι αυξάνονται αυτοί οι δείκτες με την πετυχημένη, ειρωνικά το λέω, διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και επίσης να σημειώσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ταμείο ανάκαμψης είχε στα χέρια του, ούτε στρωμένα δημοσιονομικά είχε στα χέρια του, ούτε ρυθμισμένο το χρέος είχε στα χέρια του, και με μια τεράστια βόμβα και πίεση σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση της βιωσιμότητας της χώρας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη του, με τη συμβολή και επιστημόνων, με την τεράστια συμβολή και ενεργοποίηση των φίλων και μελών και με την εντολή και την πίστη της κοινωνίας, διότι εκλέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε εντολή να κρατήσει όρθια την κοινωνία και να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Και τα έκανε. Ήταν πολύ συνεπής αυτό, με πολλές δυσκολίες. Με αυτήν λοιπόν την παρακαταθήκη, με το ιδεολογικό μας οπλοστάσιο, το οποίο είναι ισχυρό και έχουμε σαφείς κόκκινες γραμμές, με την ευαισθητοποίηση, την πίστη, την ενεργοποίηση των αριστερών συμπολιτών μας, των ανθρώπων που λένε δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύει και να μας κλέβει τη ζωή ο κύριος Μητσοτάκης, προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε συνεχώς πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεπής, σταθερή, αριστερή δύναμη με το βλέμμα και τα αυτιά και τη σκέψη στο όφελος της πλειονότητας της κοινωνίας. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δεν είναι μόνο η περίοδος της κυβέρνησης. Και στην περίοδο της αντιπολίτευσης, τα επαναλαμβάνουμε, τα είπαμε και στην αρχή, καθημερινά αναδεικνύει τις προγραμματικές του προτάσεις. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κλέψω λίγο από το χρόνο μας και να πω ότι είναι οι λόγοι οι οποίοι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει ένα ευρύ προσκλητήριο σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, αλλά και σε όλα εκείνα τα στελέχη μας.
0: Και φορείς.
1: Προφανώς και στους παραγωγικούς φορείς βρισκόμαστε σε συνεχή συνομιλία, σε συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, στοιχείων που έχουν. Αλλά έχουμε απευθύνει και ένα ευρύ προσκλητήριο, πολιτικό προσκλητήριο, να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι και όλα εκείνα τα στελέχη και όλοι εκείνοι οι βουλευτές που με εντολή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν κοινοβουλευτική έδρα και εντολή να την επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ όπου ανήκει. Ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια και στα δύσκολα χρόνια και θεωρώ μεγάλη τιμή οι συμπολίτες σου να σου δίνουν εντολή να εφαρμόσεις το πρόγραμμα με το οποίο έχεις ψηφιστεί.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και το αναφέρεται. Να διαφωνήσει κάποιος βουλευτής με το κόμμα που έχει εκλεγεί, το αντιλαμβάνω. Αν έβγαινε δηλαδή αύριο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι εμείς θέλουμε ιδιωτική υγεία,
1: ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Θα πέφταμε από τα μπαλκόνια, αν το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
0: Ή αν έλεγε, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια ΔΕΗ εκεί, το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος βουλευτής και να πει: παιδιά, εδώ τι λέμε, τι λέει το πρόγραμμά μας. Λέει δημόσια ΔΕΗ. Λέει ιδιωτική υγεία, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Εσείς τα αλλάζετε, αλλά εγώ δεν συμφωνώ και φεύγω. Δηλαδή, είδαμε κάποιους να αποχωρούν χωρίς να υπάρχει. Δεν ξέρω, να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αυτό ότι διαφωνώ με αυτό που κάνετε, διαφωνώ με το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Εμείς αυτό που λέμε
0: απλά
1: είναι
0: φεύγω,
1: ότι.
0: Φεύγω, έτσι.
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να επιστρέψει η πολιτική στο προσκήνιο και η πολιτική στη σκέψη και στη λειτουργία μας. Όπως το περιγράψατε, όταν διαφωνείς προγραμματικά ή πολιτικά με έναν φορέα, αποχωρείς, παραδίδεις την έδρα και αποχωρείς. Αν είσαι βουλευτής ή αν είσαι στέλεχος ή μέλος, αποχωρείς. Εδώ δεν έχουμε δει πολιτικές διαφωνίες.
0: Δεν είδα κάποιον να εξαρτητοποιηθεί, να παραιτηθεί και να πει ότι εγώ διαφωνώ γιατί είπατε ότι θα μείνει, ας πούμε, ή δε στον ιδιωτικό τομέα ή.
1: Ακριβώς.
0: Είπε.
1: Και εκεί είναι το περίεργο.
0: Αν πάει στη ΔΕΘ, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και πει ότι θέλουμε ιδιωτική υγεία.
1: Όχι, όχι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Και να πει τι είναι αυτά που
1: ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συνεπής εδώ και δεκαετίες στις θέσεις, στις αρχές και στις αξίες.
0: Άρα υπάρχουν και προσωπικά χαρακτηριστικά μέσα.
1: Προφανώς είναι καθαρά προσωποκεντρικές οι επιλογές.
0: Φεύγω από κάπου που διαφωνώ, το καταλαβαίνω. Φεύγω από κάπου που δεν διαφωνώ. Δεν λέω απαραίτητα συμφωνώ, που δεν διαφωνώ. Τότε δεν το καταλαβαίνω.
1: Προφανώς. Γι' αυτό και το δικό μας προσκλητήριο είναι πάνω σε προγραμματικές και πολιτικές βάσεις. Και λέμε ότι όσοι συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ καλούνται στην ενεργό δράση στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα τίθενται και θέματα συνέπειας, πολιτικής συνέπειας, και τίθενται και θέματα πολιτικής εντυμότητας. Διότι προσωπικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που αποχώρησαν χωρίς να διαφωνούν πολιτικά, πώς μπορούν να κοιτάξουν τους συμπολίτες τους στα μάτια, τους ψηφοφόρους τους στα μάτια και να πούνε ότι Εγώ για προσωπικό όφελος κράτησα και την έδρα, έφυγα από έναν φορέα για να πάω κάπου αλλού, για να πάω στο σπίτι μου, δεν ξέρω πού επιθυμεί ο καθένας και η κάθε μία να πάει. Γι' αυτό και ξαναλέμε ότι η ηθική, η εντιμότητα, η συνέπεια και η προγραμματική, ο προγραμματικός λόγος και η προγραμματική σύγκληση πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο. Διότι βλέπουμε, και εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό, και κυρίως για τα νέα παιδιά, ότι είτε αποστασιοποιούνται και απαξιώνουν την πολιτική δράση και λόγο, είτε στρέφονται προς δεξιά και ακροδεξιά μορφώματα. Και έχουμε χρέος απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην πολιτική, να στήσουμε ένα τείχος, πολιτικό τείχος, απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Και όλες αυτές οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι προσωπικές επιλογές, οι απολύτικες, θα έλεγα, και οι ανήθικες και ανέντιμες πολιτικές επιλογές συντρόφων και συντροφισσών δεν βοηθάνε στο να βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής, αλλά και να υποστηρίζουμε το ιδεολογικό μας υπόβαθρο.
0: Στο τέλος μπορεί να χάσουν και οι ίδιοι, να πέσουν από τα σύννεφα, να μην περιμένουν αυτό που
1: θα γίνει. Θα κριθούν όλοι από τον ελληνικό λαό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο. Μας είμαστε εδώ στο στούντιο για μία ώρα. Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε πάλι μαζί. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το νέο κορυδαλό στον Ασπρόπυργο. 7 χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες, αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Αυγής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 2020 στήθηκε ένα κακοσκηνοθετημένο σοου με την κυβέρνηση να υπόσχεται ότι οι νέες φυλακές θα παραδίδονταν μέσα στο 2022. 4 χρόνια αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για τελική ευθεία, όμως το έργο παραμένει ακόμη στα χαρτιά. Πρόκειται για την πρώτη φυλακή στην Ελλάδα που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών. Στον διαγωνισμό συμμετέχει η γνωστή τετράδα των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων AVAX, Actor, Γεκ Τέρνα και Μυτιλινέως, οι οποίοι καλούνται πλέον να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη συνεπής αριστερή δύναμη με τα αυτιά στην κοινωνία και με καθημερινή ανάδειξη των προγραμματικών του προτάσεων, δήλωσε στο κόκκινο η Νατάσα Αγκαρά. Παράλληλα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο κόμμα τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, τονίζοντας ότι τίθεται θέμα πολιτικής συνέπειας και εντιμότητας. Όσοι επένδυσαν στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν ικτρά, δήλωσε στην ΕΡΤ ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος. Τόνισε ότι οι ιδέες, οι αξίες και αρχές της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς παραμένουν παρούσες και αναγκαίες, ενώ εκτίμησε ότι μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος ΙΔΕ θα καταγραφεί ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει από την πραγματικότητα. Με αφορμή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλει κυβερνητική προπαγάνδα που, όπως σημειώνει, προσκρούει στην σκληρή πραγματικότητα. Ενώ χαρακτηρίζει μισοάδια πακέτα ονείρων τις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του υπερασπίστηκε την πρόορη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ως εθνική επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι καταγράφονται μειώσεις στις τιμές βασικών τροφίμων. Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο σπουδαίος εικαστικός και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Εντείνεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Με 157 κρούσματα ήδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ευθέως θέμα για την καθυστέρηση στην επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού έχουν ήδη εμφανιστεί τα κρούσματα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ νέα περιστατικά καταγράφονται σήμερα σε Κηφισιά, Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργό. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Τραμπ κάνει πίσω προς το παρόν από την άμεση επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε ότι δίνεται χρόνος στις χώρες να συμμορφωθούν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η περίοδος χάριθος δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η Τεχεράνη απαντά ότι είναι προετοιμασμένη για τις αμερικανικές κυρώσεις και διαθέτει τρόπους να αντιδράσει, ενώ στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον παραμένει η Κίνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Κρίσιμο μάτς για την εθνική βόλεϊ γυναικών στο Eurovolley. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 το απόγευμα την Αυστρία με νίκη να της εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση στους 16. Η Γαλανόλευκη έχει ήδη 2 νίκες στον όμιλο απέναντι σε Ουκρανία και Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
3: Παραμένει ζέστη και σήμερα με τον υδραργυρό να φτάνει τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Γενικά έθρεψε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εγκλωβισμένοι σε ακρίβεια διαρκεία στο ρεύμα οι καταναλωτές με τις υψηλές τιμές στη χονδρική να προμηνύουν νέες πιέσεις στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο κινείται στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έφτασε ακόμη και τα 173 ευρώ. Την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Τα νοικοκυριά πιέζονται από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να τις αγνοεί, επιμένοντας το αφήγημα ότι η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη συνεπής αριστερή δύναμη με τα αυτιά στην κοινωνία και με καθημερινή ανάδειξη των προγραμματικών του προτάσεων, δήλωσε στο κόκκινο η Νατάσα Γκαρά. Παράλληλα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο κόμμα και τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, τονίζοντας ότι τίθεται θέμα πολιτικής συνέπειας και εντιμότητας. Όσοι επένδυσαν στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν ικτρά, δήλωσε στην ΕΡΤ ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος. Τόνισε ότι οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς παραμένουν παρούσες και αναγκαίες, ενώ εκτίμησε ότι μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη ΔΕΘ θα καταγραφεί ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα μανταλάκια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα, καταγγέλλοντας τη δημόσια έκθεση γυναικών που καταφεύγουν στις αρχές, ακόμη και όταν είναι γνωστές στον δημόσιο βίο. Η δημοσιότητα δεν μπορεί να γίνεται δεύτερη δοκιμασία για τα θύματα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο σπουδαίος εικαστικός και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωή τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 πυροσβαστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της αυτοδιοίκησης. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Εντείνεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική με 157 κρούσματα και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά άμεσα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση των κουνουπιών. Νέα περιστατικά καταγράφονται σε Κηφισιά, Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργό, ενώ η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Τραμπ κάνει πίσω προς το παρόν από την άμεση επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε ότι δίνεται χρόνος στις χώρες να συμμορφωθούν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η Τεχεράνη απαντά ότι είναι προετοιμασμένη για τις αμερικανικές κυρώσεις και διαθέτει τρόπους να αντιδράσει, ενώ στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον παραμένει η Κίνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Κρίσιμο μάτς για την εθνική βόλεϊ γυναικών στο Eurovolley. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 το απόγευμα την Αυστρία, με νίκη τη να της εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση στους 16. Η Γαλανόλευκη έχει ήδη 2 νίκες στον όμιλο απέναντι σε Ουκρανία και Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
2: Παραμένει η ζέστη και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς στα υπηρωτικά. Γενικά έθριος ο καιρός με προσκαιρούς νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, αλλά δεχόμεθα προσφορές. Και μάλιστα κάνουμε και μια έκπτωση 25%. Όπως είναι τα δίδακτρα στα college. Δεν έχουμε άδεια, αλλά αν γραφτείτε τώρα θα σας κάνουμε μια έκπτωση στα δίδακτρα. Λοιπόν, δεχόμεθα προσφορές για χορηγία. Μέχρι να έρθει μια καλή προσφορά, πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις θα χάσουμε. Τώρα είναι θέμα αυτό. Το Ταμείο Ανακάμψεως ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Και κάθονται τώρα και ρωτάνε πόσα δις θα χάσουμε. Ενώ πρέπει να δούμε πόσα δις κερδίσαμε. Είναι πώς είναι τα στατιστικά που κάνει ο Σκέρτσος. Πλέον στην Καλκιδική καήκανε 30 σπίτια, σωθήκαν 10.000. Αυτό είναι το σωστό. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Στα καλά νέα της ημέρας. Γεράνια όρη. Ανεμογεννήτριες σε καμένα και Natura 2000. Πράγματι, γιατί η ανάπτυξη δεν έρχεται με κοπανιστό αέρο, όπως είχε πει και ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο ανεπάγγελτος. Ριζοσπάστης. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Τώρα αυτό είναι για το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν κατάλαβα. Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ από 1η Σεπτέμβρη. Γνώμησα είναι 31 Αυγουστού, τέλος πάντων, σε 1150 κωδικούς. Χθες είπαν για 500, για 850, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο οδικός χάρτης του Κολάμπια για την Ελλάδα του 2030. Α, από εκεί το πιάσε ο ριζοσπάστης. Ο οδικός χάρτης. Θα πάει κάπου Κολάμπια. Καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Είδατε που το είχαμε σχέδιο αυτό. Να έρθει το silver economy. Από τα μαλλιά των συνταξιούχων που είναι silver. Λοιπόν, λέει αγοράζουν σπίτια όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι από την Ευρώπη και την Αμερική στην Ελλάδα. Γιατί λέει εδώ φορολογούνται με χαμηλό φόρο 7%. Και όταν έρχεται ο άλλος από την Αμερική ή ξέρω εγώ από τη Σουηδία, έχει αυξημένη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τους Έλληνες που έχουν χαμηλή. Καλά τώρα, αυτό είναι για πρώτο θέμα. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Στα ζήτητα μένει το International Baccalaureat στα δημόσια σχολεία. Λέει από τα 13 σχολεία που δίνουν μπακαλωρέα δημόσια με διετές πρόγραμμα σπουδών, περίπου 100 μαθητές λέει μόνο εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Με το International Baccalaureat θα μπορούν τα παιδιά να περνάνε χωρίς εξετάσεις στα ιδιωτικά κόλεγια. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λογικά θα έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του κόσμου. Τι πράγμα? Συγγνώμη, μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Άρθρο Σιακαντάρι. Υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ως στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Δηλαδή αυτό να μας πίνουνε προοδευτικά το αίμα με το μπουρί της σόμπας. Τα νέα. 2+1, δηλαδή 3 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Χθες τα νέα είχαν πρώτο θέμα ότι θα κάνουμε δεύτερη βάση ντρόν στο Ρόδο. Σήμερα έχουν τα σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο. Καλά πάει. Δεύτερο θέμα στα νέα. Μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά τη μεταγραφή της Άννας Διαμαντοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζονται λέει και για άλλες μεταγραφές. Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση λέει εμπέζει πάνω από 700.000 επιχειρηματίες. Γιατί είχε πει ο Κωστής ο Χατζηδάκης ότι θα καταργηθούν τα τεκμήρια. Τώρα είπε δεν θα καταργηθούν τα τεκμήρια. Εντάξει. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Άγριος χειμώνας. Φυσικό αέριο στα 100 ευρώ ή μεγαβατόρα. Να βάλετε πετρέλαιο, ε! Εστία! Υποαμφισβήτηση το ευρώ
στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Και έχει να κάνει με το ADF στην Γερμανία και με τη Λεπέν στη Γαλλία. Η Γαλλία βέβαια δεν είναι και τόσο βορράς και νομίζω ότι και η Λεπέν πια δεν έχει αυτή τη στάση αμφισβήτηση του ευρώ που είχε παλαιότερα. Και εθνικός κήρυκας, ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Αλέξη Γιαννούλια στις εκλογές. Είναι οι εκλογές για το Δήμο του Σικάγο. Ο Γιαννούλιας είναι υπουργός στην τοπική κυβέρνηση της πολιτείας του Ιλινόης. Δημοκρατικός, ομπαμικός αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι δηλαδή με τους σοσιαλιστές. Παρ' όλα αυτά κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές με σοσιαλιστικό πρόγραμμα για αύξηση του κατώτατου μισθού, πρόσβαση σε όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία και κάτι αυτά, εργασιακά δικαιώματα, κάτι τέτοια πράγματα. Χάλασε η Αμερική. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό υγείας μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο συμπαίκτη στο τένις του Αντρέα Λοβέρδου, βέβαια τελευταία ο Σπύρος παίζει και με τον Κασελάκη, το μεγαλύτερο ταλέντο στις πωλήσεις από την τηλεόραση, μετά τον Κυριάκο Μελόπουλο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εννοείται μετά το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιά Δημητριάδη στα μάτια Ζαχαρέ και κατηγορά το Σπύρο, γιατί λέει παρουσιάζουν προβλήματα οι ψευδοροφές στα ανακαινισμένα κέντρα υγείας που τα ανακαινήσαμε με τα λεφτά του Ταμείου Ανακάμψεως. Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή πάνε κάτι κομμουνιστές γιατροί και τραβάνε επίτηδες με μεγάλη δύναμη τις κουρτίνες και πέφτουν οι ψευδοροφές. Και φταίει γι' αυτό ο Σπύρος. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Σπύρος είναι απόφυτος 14ετούς φοίτησης από το ιστορικό αρχαιολογικό στην Αθήνα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα γύψος ανιδάς. Βγήκε και αυτή η αρχιτραμπούκα, η ακρίτα, η ζάμπλουτη να πει του Σπύρου για τα διευκρίνιστα. Που για να μαζέψει, κυρία ακρίτα, τα διευκρίνιστα ο Σπύρος, Κυρσούς έβγαλε στα πόδια του από την ορθοστασία όταν όρθιος πουλούσε στην τηλεόραση τα βιβλία του μπαμπά του Πλεύρη. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, Δεν αντέχουν οι Μαδούροι την επιτυχία του Σπύρου που έχει φτιάξει στην Ελλάδα μας το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η Ελλάδα, αλλά τολμώ να πω και ολόκληρη η Ευρώπη. Να μην μιλήσουμε για την Αμερική. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Λέμε τώρα. Τώρα όμως πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε τον καθηγητή Γεραπετρίτη, συνταγματολόγο, πνευμονολόγο, εντατικολόγο, Μοντεσόρι, απευθείας αναθήσεων, τον καλύτερο Έλλην υπουργό εξωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την τώρα τη μαμά του Κωστάκη, τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπη, αν θυμάστε, μετά φυσικά το Μάκη, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώ, είπαμε τον καθηγητή ιατρικής, συνταγματικού δικαίου, απευθείας αναθέσεων και επιδιορθώσεις βλαβών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Το τελευταίο διάστημα, επειδή ο Δένδιας τις τελευταίες εβδομάδες δεν έκανε την εβδομαδιαία ανακοίνωση των οπλικών συστημάτων που θα αγοράσουμε με τα λεφτά σας, οι Τούρκοι, ξέρετε, ξεσαλώσαν, ας πούμε, και ανακοινώσαν, λέει, ότι θα κάνουν κάτι πάρκα στη θάλασσα. Τώρα αυτό είναι για water sport, κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά μας πιάσαν, λέει, λίγο στον ύπνο. Αυτό δεν έχει γίνει πρώτη φορά. Είχε γίνει, αν θυμάστε τότε, και με το τουρκολιβικό που το έμαθε ο Δένδιας, που ήταν υπουργός εξωτερικών από το CNN Turk. Και άλλα πράγματα δεν θυμάμαι να σας τα πω. Λοιπόν, όμως δείτε τώρα. Ρίξαμε στη μάχη τον καθηγητή Γεραπετρίτη, ο οποίος ήταν εύκαιρος, ας πούμε, στην Αθήνα και έτσι έδωσε μια ιστορική, μπορώ να πω, συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Θα επαναλαμβάνει σήμερα και τα νέα του ίδιου ομίλου, η οποία στο συνέντευξη θα πρέπει να διδάσκεται από τον ίδιο τον καθηγητή Γεραπετρίτη σε όλα τα πανεπιστήμια μας. Λοιπόν, τι είπε ο Γεραπετρίτης? Πως είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και συγκεκριμένα πως είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, και για το καλό και για το έτσι και έτσι και για το κακό. Το μάθα στην Τουρκία πως είμαστε έτοιμοι για όλα από το Σεπτέμβριο, εντάξει, okay, τώρα λοιπόν, γιατί ακόμα είναι Αύγουστος, και ετοιμάζονται στην Τουρκία με το που μπει ο Σεπτέμβριος να μαζέψουν όλα τα γυναικόπαιδα και να τα πάνε από τα παράλια στην Κιουτάχια και στο Αφιόν Καρακισάρ, όπως είχε συμβεί, αν θυμάστε, μια περίοδο που ήταν κάτι υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκ Δεχάρτ, ο Χαρδαλιάς.
εδώ να το πούμε, το έχει μελετήσει αυτό και ο Σπύρος Γεωργιάδης, που όπως είπα 14 χρόνια μελετούσε ιστορία στο ιστορικό αρχαιολογικό, και ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας δεν ήμασταν έτοιμοι για όλα τα σενάρια όπως είμαστε τώρα. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα κολάμπια, μην αυτός ο δικός χάρτης οδηγήσει τον κολάμπια κάπου αλλού. Και έτσι μας ξεφύγει κανένα σενάριο και κάνουν κανένα τίποτα οι Τούρκοι, κανένα μπραφ, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στη Νέα Υόρκη, που μας έχετε πήξει με τους σοσιαλιστές, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον καθηγητή Γεραπετρίτη. Έτσι, λίγο να μας πει αυτή την προετοιμασία για όλα τα σενάρια, την κάναμε μόνοι μας ή τη δώσαμε πουθενά outsourcing με απευθείας ανάθεση. Αυτό λοιπόν που και δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τώρα υπουργό εξωτερικών, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να φοβούνται και οι Τούρκοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Όλο τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή μουσικών θεμάτων. Στο 2310-230-232 απαντάει η αίθουσα σύνταξη του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, τζάμπα που λέμε επιστημονικά, μια προσφορά του Υπουργείου Εξωτερικών στο 6970 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Συρμουτανίου Εθνάκη στο Κολάμπια, το Τσιτάκ, ο Ροντβάιλερ, οι τίγρες της Μεσογείου γενικά, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Πρέπει να δώσουν στον Κολάμπια το Νόμπελ Οικονομίας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Οι κομμουνιστές που πίνουν το αίμα του λαού με το μπουρί της σόμπας και με αυτά τα προοδευτική φορολόγηση. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θα σας πω μια είδηση, όχι για τις δικές μας εφημερίδες σοβαρές, εφημερίδες συντακτών. Λέει, τα φορολογικά έσοδα από 51,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 εκτινάχθηκαν στα 73,5 δισεκατομμύρια το 2006. Από το 2021 έως το 2025, οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 49% και η σπράξη λέει από το ΦΠΑ. Αυξήθηκαν οι φόροι. Λοιπόν, αν ήταν σοβαροί άνθρωποι, που δεν είναι, εκεί στην τράπεζα της Σουηδίας, όπως είναι σοβαροί άνθρωποι εδώ στην τράπεζα της Ελλάδος, ο Στουρνάρας, έτσι, θα έπρεπε να δώσουν το Νόμπελ Οικονομίας στον Κολάμπια. Γιατί? Γιατί έχει από το 2019 μειώσει πάνω από 3.500 φόρους. Και παράλληλα πέτυχε μια πρωτοφανής, ιστορική μπορώ να πω,

Λοιπόν, έχει ένα Νόμπελ από το 2010. Εντάξει, είναι λίγο παλιό, okay, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Μας κάνει. Λοιπόν, τι εφάρμοσε ο Κολάμπια και έχουμε αυτά τα οικονομικά θαύματα? Το σχέδιο Πισαρίδη. Αν θυμάστε, στα τέλη του 2019 ο Κολάμπια ανέθεσε στον Πισαρίδη να επεξεργαστεί το σχέδιο, το προεκλογικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν λίγο αρπακόλα. Το επεξεργάστηκε ο Πισαρίδης. Μετά, όταν ήρθε η πανδημία, το καλοκαίρι του 20 υπάρχει και απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έπρεπε να καταθέσουμε μια πρόταση. Η πρόταση που καταθέσαμε ήταν το σχέδιο Πισαρίδη. Τι εφαρμόστηκε? Το σχέδιο Πισαρίδη. Από ποιον εφαρμόστηκε το σχέδιο Πισαρίδη? Από τον Κολάμπια. Άρα το Νόμπελ ανήκει στον Κολάμπια. Επειδή θέλω λοιπόν να βοηθήσω. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι, που ο Κολάμπια θα φέρει τυπωμένα τα λεφτά που θα μας μοιράσει, τα λεφτά τα οποία μας είχαν πάρει οι μαδούροι που μας ρουφούσαν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας, εγώ πιστεύω ότι εκεί που μιλάει ο Κολάμπια θα πρέπει να ανεβεί πάνω στη σκηνή ο Πισαρίδης μαζί και με τον Στουρνάρα και να δώσει το Νόμπελ του στον Κολάμπια. Όπως ακριβώς έκανε και αυτή η Ματσάδο, η οποία πήγε στο Λευκό Οίκο και έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης σε αυτόν που πραγματικά του ανήκε. Στον Τραμπ. Έτσι και ο Πισαρίδης, εντάξει, είναι λίγο παλιό, είναι το 2010, δεν πειράζει, έτσι. Και το 2010 ο Πισαρίδης είχε κάνει προτάσεις τότε στο Γιώργο του Παπανδρέου, αλλά δεν τις δέχτηκε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και να πάει ο Πισαρίδης και να δώσει το Νόμπελ στον Κολάμπια και να γίνει από κάτω αποθέωση και να βγει και ο Άκης Κέρτσος και να πετάει τα λεφτά στον κόσμο. Έτσι κερδίζονται οι εκλογές, κύριε Γκρινμπέργκερ, να πούμε. Όλα τα σκέφτομαι εγώ, αλλά τα λεφτά εσύ τα παίρνεις και η εταιρεία σου, αν είναι δυνατό. Ήθελα να πω κάτι τώρα για τα λεφτά. Πάλι πάνε αυτοί οι μαδούροι και βρίσκουν τώρα κάτι στοιχεία, λέει, για την παιδεία. Οι αγράμματοι. Λέει, στοιχεία λέει ότι δίνουμε, λέει, μόνο το 3,3% του ΑΕΠ για την παιδεία και είναι το χαμηλότερο ποσοστό στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, λέει, δίνουν το 3%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, είναι 4,7%. Το Βέλγιο δίνει 0,62%. Και πάει και ο Δούκας και τα λέει αυτά τα πράγματα. Που παριστάνει και ήταν, λέει, και καθηγητής πανεπιστημίου. Εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, όπως τα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου, που ξυλώθηκε και από την τσέπη της το σπούδασε τον Κωστάκη στην Αμερική, να πάτε στο Βέλγιο. Να πάτε στο Βέλγιο. Και μιλάνε οι μαδούροι για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσα δίνουν, λέει, για τη δημόσια παιδεία, δημόσιες δαπάνες. Αυτοί που θέλαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Ντροπής πράγματα. Αλλά να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που δίνουμε μόνο το 3,3% του ΑΕΠ για την παιδεία. Και πολύ καλύτερα τα πάει η Ρουμανία, που είναι μια χώρα πρότυπο για την Ελλάδα, που δίνει ακόμα λιγότερα 3%. Γιατί προσέξτε, το να έχουμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία είναι λάθος. Το σωστό είναι να έχουμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία. Είναι όπως είναι με τους φόρους. Είναι λάθος να έχουμε υψηλούς άμεσους φόρους. Το σωστό είναι να έχουμε υψηλούς έμεσους φόρους. Έτσι βγαίνουν και τα φορολογικά έσοδα. Δείτε, ας πούμε τώρα με τα college που είπαμε, ας πούμε ότι είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τελικά δεν είναι, δεν έχουν άδειες, δεν πειράζει κτλ. Στις διαφημίσεις λέμε ότι έχουν άδειες, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα αυξηθούν και άλλο οι ιδιωτικές δαπάνες. Έτσι δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες και έτσι πραγματικά η χώρα μας θα γίνει ένα διεθνές υπόδειγμα για πανεπιστημιακές σπουδές. Το καταλάβατε? Δηλαδή, δεν δίνουμε. Δηλαδή, ας πούμε, αν είχε ανοίξει, ας πούμε, η νομική στην Πάτρα, θα ήταν αυτό, θα επιβάρυνε, θα ήθελε δημόσιες δαπάνες. Ενώ τώρα δεν άνοιξε η νομική στην Πάτρα, έχουμε τις ιδιωτικές νομικές που εντάξει έχουν ένα πρόγραμμα λίγο αλαλούμ και λίγο μαθήματα εκεί στη Σκάλα, στο Υπόγειο, στην Ταράτσα, δηλαδή, δεν πειράζει. Έτσι, δηλαδή, εκεί όμως θα είναι αύξηση των ιδιωτικών δαπανών. Έτσι προχωράει η οικονομία, έτσι προχωράει η χώρα. Είδατε, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν τα παίζουν αυτά τα βοθροκάναλα, διαπλοκοί, εφοπλιστές, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τες Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θελινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Και μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και όποτε άλλοτε θέλετε από το αρχείο του σταθμού. Συνδεόμαστε τώρα με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ποιος και πώς γράφει το μέλλον. Ο δικός χάρτης είναι μια καραμέλα αυτών των ημερών. Ο δικός χάρτης για το 2030, το 2035. Προς το παρόν ο δικός χάρτης λέει Σεπτέμβριος ΔΕΘ. Και πηγαίνουμε προς τα εκεί για τη νέα πολιτική σεζόν που λένε, η οποία θα είναι προεκλογική. Έτσι, δηλαδή θα έχουμε εθνικές εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες. Μπορεί σε 5, μπορεί σε 6, μπορεί σε 7. Θα δούμε. Οπότε, αν διαβάζετε έτσι πολιτικά ρεπορτάζ, αν συνεχίζετε να το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι δουλεύουν φουλ οι μηχανές της κυβέρνησης, ώστε ο Κολάμπια στη ΔΕΘ να μας εξηγήσει αναλυτικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες που είχε, όπως η πρόορη, η αποπληρωμή του χρέους κτλ. Και θα κάνει και συγκρίσεις με το παρελθόν για το τι παρέλαβε το καλοκαίρι του 2019. Όμως παράλληλα, και σε αυτό δίνουν πολύ μεγάλο βάρος επικοινωνιακά από την κυβέρνηση, το πώς θα είναι τα πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή αυτό που λένε ο δικός χάρτης για το 2030. Αν φυσικά θα έχουμε τρίτη τετραετία Κολάμπια. Το έργο αυτό το έχουμε δει ξανά πριν πολλά χρόνια. Αλλά αυτό θα το δούμε στο αυριανό μας μάθημα εδώ στο college, οπότε να είσαστε συνέχεια συντονισμένοι. Παρόλα αυτά, αν και το έργο το έχουμε δει ξανά πριν από αρκετά χρόνια, υπάρχει μια, πώς να το πω, essence που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, ότι αυτό να σας πω πώς θα είναι τα πράγματα μετά από 4 χρόνια, αν φυσικά με εμπιστευτείτε κτλ., μοιάζει να είναι κάτι το καινούριο. Έχουμε συνηθίσει, και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, οι πολιτικές μάχες να δίνονται και να κερδίζονται ή να χάνονται πάνω στο τι έχει συμβεί και στο τι δεν έχει συμβεί, και όχι τόσο στο τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, έτσι. Βέβαια, αυτό το τι θα συμβεί στο μέλλον μπορεί να είναι και ένα πολύ σοβαρό κίνητρο ώστε κάποιος κόσμος να κινηθεί είτε προς την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, να την υποστηρίξει, ή σε μια άλλη κατεύθυνση, να ανεχτεί δηλαδή ένα καθεστώς, όπως είναι αυτό της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό το είδαμε σε εκλογές του 23. Σε εκλογές του 23, αυτό που ήταν να συμβεί, έτσι, κινητοποίησε ένα κόσμο στο να στηρίξει το καθεστώς και όχι στο να το αλλάξει, όχι στο να το ρίξει. Ό,τι δηλαδή και να έχει συμβεί στο παρελθόν, πάντα υπάρχει και ένα θέμα με το ποιος, πώς θα γράψει το μέλλον. Για το ποιος, ποιοι, ποια και πώς γράφει το παρελθόν, έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, η ιστορία. Υπάρχουν σχολές, τμήματα, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, κατευθύνσεις, δεκάδες χιλιάδες βιβλία, έρευνες, έτσι. Είναι η ιστορία, η επιστήμη της ιστορίας και τα πιο σύγχρονα, ας πούμε, παρακλάδια της, όπως είναι, ξέρω εγώ, η ανθρωπολογία. Και για την ιστορία όλοι, και όσοι δεν έχουμε σπουδάσει ιστορία, ξέρουμε, ας πούμε, κάποια βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, ένα βασικό πράγμα που ξέρουμε για την ιστορία είναι ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι οι τιμένοι κάποιες φορές προσπαθούν να γράψουν την ιστορία, αλλά κάποιες φορές προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό. Προσπαθούν δηλαδή οι τιμένοι να μην γράψουν ιστορία, γιατί εκεί θα πρέπει να κάτσουν να εξηγήσουν τι έγινε στο παρελθόν, πώς φτάσανε σε μια ήττα. Οπότε είναι μια τεχνική και αυτό, δηλαδή αν έχεις ιτηθεί και αποφεύγεις να γράψεις ιστορία, κατά έναν τρόπο δεν αναγνωρίζεις την ήττα. Έτσι. Όχι ότι όλα είναι καλά, αλλά περίπου έτσι. Για το παρελθόν λοιπόν, ο καθένας ή κάθε μία μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει, αν θέλει. Και επίσης για το παρελθόν μπορούμε να συζητάμε για πάντα. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Τώρα έβλεπα τις προάλλες μία πρόσφατη συνέντευξη του ιστορικού ηγέτη του Sinn Féin, του Τζέρι Άνταμς. Ο Τζέρι Άνταμς έχει φτάσει πια τα 77,
από 20 χρονών, από το 1968. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει όσο κανένας άλλος σε αυτό που λέμε το Ιρλανδικό ζήτημα στην σύγχρονη εποχή, δηλαδή από τη δεκαετία του 60 και μετά. Είναι ένα πρόσωπο μισητό για πάρα πολλούς, ο Τζέρι Φάκιν Άνταμς, έτσι, αλλά και για πάρα πολλούς είναι και ένας μεγάλος ηγέτης και τώρα. Εδώ και 10 χρόνια μετά, δηλαδή, το δημοψήφισμα του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, τα εκλογικά ποσοστά του Sinn Féin ανεβαίνουν και στο Έιρε και στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε μετά το Brexit, το Sinn Féin πήρε μια... Μετά το δημοψήφισμα, το Brexit έγινε το 2020, το Sinn Féin πήρε μια πρωτοβουλία, κάπως συγκαλυμμένα, κάποιος άλλος φορέας βρίσκεται μπροστά, να τρέξει μια καμπάνια ώστε να γίνει ένα δημοψήφισμα υπέρ της ένωσης της χώρας. Πατάει πάνω στο θέμα του Brexit, γιατί ακριβώς στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία το 2006 το Remain στην Ευρώπη, έτσι, είχε κερδίσει με μεγάλο ποσοστό. Οπότε στο Sinn Féin είπαν, όπα, εδώ είναι μια ευκαιρία, opportunity, έτσι, για να τρέξουμε μια καμπάνια για ένα δημοψήφισμα ώστε να ενωθεί η Ιρλανδία, να είναι μία χώρα, ναι, το Έιρε δηλαδή, και να είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέντευξη ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζέρι Άνταμς για το αν όλο αυτό το ιστορικό φορτίο της βίας που κουβαλάει ακόμα ο Ιρλανδικός Ρεπουμπλικανικός Στρατός, ο ΙΡΑ δηλαδή, αν αυτό όλο το φορτίο της βίας συμβάλλει σήμερα ως ζωντανή κατάσταση, ως μνήμη ζωντανή όμως, αν συμβάλλει ή εμποδίζει αυτό το αίτημα να γίνει δημοψήφισμα και στο δημοψήφισμα να κερδίσει η ένωση της χώρας. Τεχνικά μιλώντας είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πριν κάποια χρόνια δεν θα φοβόντουσα να την κάνω στο Τζέρι Άνταμς, τώρα όμως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι μια καλή ερώτηση. Ο Τζέρι Άνταμς απάντησε το κλασικό, ότι δεν ξέρει, ότι δεν απαντάει εκ μέρους του ΙΡΑ, ότι δεν ήταν ποτέ μέλος του ΙΡΑ. Και είπε βέβαια όμως ότι αυτή η δράση του ΙΡΑ έτσι αμφισβήτησε για πάρα πολλά χρόνια την κυριαρχία των Βρετανών στο νησί. Αυτό όμως που είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ακριβώς για το παρελθόν. Δηλαδή ότι για το παρελθόν μπορεί ο κάθε ένας να πει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να γράψει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να συνεχίσει να συζητάει για το παρελθόν και για αυτά τα πράγματα για πάρα πολλά χρόνια, αλλά το θέμα τώρα είναι ποιος και πώς θα γράψει το μέλλον. Θα γράψει δηλαδή μια ιστορία που ακόμα δεν έχει συμβεί. Ακόμα. Τώρα, στα δικά μας, εντάξει, καμία σχέση έτσι με την Ιρλανδία. Προφανώς ζούμε σε μια χώρα η οποία και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά είναι πάρα πολύ διχασμένη. Θα ήταν κάπως πολύ υψηλός στόχος να πει κάποιος και να πει θέλω να ενώσω τη χώρα, okay. Αλλά νομίζω ότι πρέπει από κάπου να αρχίσουμε. Δηλαδή να δούμε λίγο τι γίνεται από αυτό το χώρο, όχι τη χώρα, αλλά από αυτό το χώρο ο οποίος βρίσκεται αριστερά του κέντρου. Και πιο αριστερά της αριστεράς, έτσι. Όχι για το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αν το ζήτημα είναι, έτσι, τα πράγματα να αλλάξουν. Αν το ζήτημα είναι τα πράγματα να μείνουν όπως έχει, πράγματι μπορούμε να μείνουμε σε μια συζήτηση μόνο για το παρελθόν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ένα πολύ βαλκανικό ανέκδοτο. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, στην επαγγελματική δημοσιογραφία ούτε λέμε ούτε γράφουμε ανέκδοτα. Έτσι, τα ανέκδοτα είναι μικρές προφορικές ιστορίες που τις λες και στο τέλος κάποιοι γελάνε με αυτές. Δεν έχουν πολύ βαθύ ή ξέρω εγώ πνευματώδη χιούμορ. Δεν είναι τίποτα μεγάλα αστεία. Τα ανέκδοτα μοιάζουν λίγο με πρωτόλιο έτσι άλλης εποχής stand-up comedy, που πάει και βλέπει πάρα πολύ κόσμος stand-up comedy και γεμίζει έτσι θέατρα, αμφιθέατρα, γήπεδα κτλ. Γιατί τα ανέκδοτα έχουν μέσα και μια μικρή παράσταση. Έχουν ένα performing που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης. Δηλαδή όταν λες ένα ανέκδοτο, ο άλλος πρέπει να σε βλέπει και πρέπει να κάνεις και κινήσεις, να κουνάς τα χέρια σου, τέτοια πράγματα. Αν ακούσετε ένα ανέκδοτο στο ραδιόφωνο, είναι πολύ δύσκολο να γελάσετε. Επίσης, αν διαβάσετε ένα ανέκδοτο, δεν γελάει κανένας όταν διαβάζει ανέκδοτα. Τα περισσότερα δηλαδή ανέκδοτα, όταν τα βλέπεις γραμμένα, έχουν κυκλοφορήσει κάποια βιβλία, μοιάζουν πάρα πολύ κρύα. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια μια κατηγορία με ανέκδοτα όπου τα ακούς και δεν γελάς ή τα διαβάζεις και δεν γελάς καθόλου. Αφορούν πράγματα τα οποία συμβαίνουν και απασχολούν την κοινή γνώμη, απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, άρα απασχολούν και τους δημοσιογράφους. Και κυρίως έχουν να κάνουν με πράγματα που δεν συμβαίνουν. Ας πούμε, ένας δρόμος, ξέρω εγώ, ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, έτσι, κατασκευάζεται για πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρει κανείς πότε θα ολοκληρωθεί. Λέμε είναι ένα έργο ανέκδοτο. Και αν κάποτε κατασκευαστεί, ξέρω εγώ, αυτός ο δρόμος, αυτή η γέφυρα, αυτή η στοά κτλ., μια προβλήτα σε ένα λιμάνι, ξέρω κτλ., τι λέμε, ότι έπαψε να είναι ανέκδοτο. Τώρα, η Ελλάδα, εντάξει, ανήκει στη Δύση. Και ανήκουν βέβαια στη Δύση πλέον όλα τα Βαλκάνια, έτσι. Αλλά πριν δεν ανήκαν στη Δύση. Το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων. Παρόλα αυτά, δηλαδή αυτή τη διαφορετική εποχή που εντοπίζεται το ανήκουμε στη Δύση, και σήμερα με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες μοιραζόμαστε κοινά βαλκανικά προβλήματα και έχουμε κοινά βαλκανικά ανέκδοτα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με τις άλλες βαλκανικές χώρες. Στο πεδίο των στερεοτύπων έχουμε τα ίδια ακριβώς στερεότυπα. Έχουμε πάρα πολύ κοινές συμπεριφορές, κοινές παραδόσεις, μουσικές, φαγητά, τέτοια πράγματα. Αλλά μοιραζόμαστε και μερικά ανέκδοτα κοινά από αυτά που απασχολούν την κοινή γνώμη, απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, απασχολούν τον κόσμο όταν κάνει μια συζητάει στη γειτονιά και απασχολούν και τους δημοσιογράφους. Ένα από αυτά τα πολύ βαλκανικά ανέκδοτα είναι και αυτό με την ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων. Με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε στοιχεία, ας πούμε, ξέρω, για τη Σερβία και για την Αλβανία ή για τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι, αλλά με τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κάποιους στόχους, αυτά που λέμε το 2030, το 2032, για το ποιο ποσοστό αστικών απορριμμάτων πρέπει να ανακυκλώνεται. Είναι ένας ανελαστικός στόχος και όλες οι χώρες έχουν πάρει μεγάλη χρηματοδότηση για να πετύχουν αυτό το στόχο. Εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε πάντα τα πράγματα, δηλαδή επαγγελματίας δημοσιογράφους, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή την πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίσσεται η ιστορία για την οποία θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα. Θέλουμε να γράψουμε, θέλουμε να κάνουμε μια έρευνα. Δηλαδή αν ξεκινάς να γράψεις το πώς γίνεται ανακύκλωση, ας πούμε, στην πόλη του Βερολίνου, έτσι, και πώς γίνεται ανακύκλωση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το έχεις χάσει το παιχνίδι, θα χαθείς τη διαδρομή. Πρέπει να βάλεις το πράγμα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί να συγκρίνεις δηλαδή τη Θεσσαλονίκη με το Βερολίνο, έτσι. Ή ξέρω εγώ την Αθήνα με τη Βιέννη. Όχι. Σε αυτό με τα ανέκδοτα έχουμε αρκετή επικοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης που έχουμε από το καλοκαίρι του 2019. Δηλαδή όταν εδώ στην Ελλάδα σταματάει να ισχύει ένα από τα πολύ βαλκανικά ανέκδοτα της προηγούμενης περίοδου, βγαίνει η κυβέρνηση και τι μας λέει? Α, αυτό σταμάτησε να είναι ανέκδοτο. Η Ελλάδα
γίνεται πραγματικά Ευρώπη. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, στο θέμα της ανακύκλωσης, πάρα πολλοί κόσμος ασχολήθηκε με το θέμα της ανακύκλωσης, κυρίως εξαιτίας των πολλών πυρκαγιών σε μονάδες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι αυτές που αυτοαναφλέγονται. Έτσι, λοιπόν. Οπότε λέω, κόσμος, καλά, γιατί αυτά τα ΑΚΔΑΗ, πώς τα λένε, παίρνουν συνέχεια φωτιά. Λοιπόν. Η κυβέρνηση λοιπόν στο θέμα της ανακύκλωσης που έχουμε από το 2019 μας έχει χώσει πιο βαθιά σε αυτό το βαλκανικό ανέκδοτο. Και αυτό γιατί από το 2019 και μετά δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασμός. Πριν το 2019 οι Μαδούροι είχαν κάνει εθνικό σχεδιασμό, ο οποίος βέβαια συνάντησε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στον εφαρμοστή από τους περισσότερους περιφερειάρχες και από τους περισσότερους δημάρχους. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή εθνικός σχεδιασμός πριν, από το 2015. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εντελώς ευρωπαϊκός και ίσως περισσότερο ευρωπαϊκός από ό,τι σηκώνει αυτή η πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Ίσως και γι' αυτό να αντιστάθηκαν έτσι και οι δήμαρχοι, οι περισσότεροι δήμαρχοι, όχι όλοι. Αλλά από το Σεπτέμβριο του 2019 αυτός ο εθνικός σχεδιασμός καταργήθηκε. Οπότε έτσι από τότε πάμε σε επιτυχία, από επιτυχία σε επιτυχία στο θέμα της ανακύκλωσης, και πραγματικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ βαλκανικό ανέκδοτο. Κάπως έτσι φτάσαμε να απασχολούμε για το θέμα της ανακύκλωσης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την απασχολούμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά την απασχολούμε και για το θέμα της ανακύκλωσης, γιατί κάποιοι δήμοι, πολλοί δήμοι, κάνανε με ευρωπαϊκά κονδύλια, κάνανε αυτές τις συμβάσεις με αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Κάποιοι άλλοι δήμοι χρησιμοποιούσαν εθνικούς πόρους για να κάνουν συμβάσεις με αυτή την εταιρεία, την Dexan, έτσι, για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Υποτίθεται αυτό το οποίο προέβαλε τότε η κυβέρνηση για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ότι θα ήταν η απάντηση στην αποτυχία του προηγούμενου σχεδίου, που το προηγούμενο σχέδιο ήταν αυτός ο περίφημος ένας μπλε κάδος. Να μην γίνεται δηλαδή διαλογή στην πηγή με διαφορετικούς κάδους, άλλο για το χαρτί, άλλο για τα μέταλλα, άλλο για τα γυαλιά κτλ. Αλλά να έχουμε ένα μπλε κάδο, ο οποίος θα πηγαίνει στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όταν δεν καίγονται στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Δηλαδή, αναγνωρίσαμε την αποτυχία του προηγούμενου συστήματος και είπε η κυβέρνηση, πολύ ωραία, πάμε σε ένα καινούριο σύστημα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το οποίο τελικά εξελίχθηκε σε μια ιστορία σκάνδαλο. Η κυβέρνηση λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα κτλ. Έχει γίνει μια σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δηλαδή προχώρησε αυτή η διαδικασία. Τα σπιτάκια, όπως όλοι γνωρίζουν, κοστίσαν τελικά γύρω στα 300.000 ευρώ. Η κατασκευή τους κοστίζει γύρω στα 65.000 ευρώ. Άρα, ας πούμε, με ένα λογικό κέρδος, ξέρω εγώ, θα έπρεπε να 100.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Τελικά πήγαν στα 300.000 ευρώ. Και γίνονται διάφορες ερωτήσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για να απαντήσει η κυβέρνηση. Μια ερώτηση η οποία δεν έγινε αλλά θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να δούμε αν η Dexan στις δημοτικές εκλογές του 2004 αν έριξε χρήμα σε διαφήμιση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία στήριζαν τους δημάρχους οι οποίοι είχαν κάνει τις συμβάσεις με την Dexan. Αυτό θα ήταν έγκλημα για κάποια ευρωπαϊκή χώρα, για την Ελλάδα όμως δεν είναι, γιατί είπαμε εδώ είμαστε Βαλκάνια. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, έτσι, οι δημοσιογράφοι δεν είναι εισαγγελείς, έτσι. Αλλά θα πρέπει ο δημοσιογράφος να προσεγγίζει την αποτυχία. Δηλαδή, η αποτυχία ενός σχεδίου έγινε γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε και είμαστε πάτος, ας πούμε, στην ανακύκλωση, ή μήπως η κυβέρνηση που έχουμε οργάνωσε αυτή την αποτυχία. Ακριβώς γιατί το σχέδιό τους είναι να γίνουν μεγάλες μονάδες καύσης των απορριμμάτων, οι οποίες είναι ευθέως ανταγωνιστικές και αντίθετες με τους στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακύκλωση. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 2. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον νέο κορυδαλό στον Ασπρόπυργο. 7 χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Αυγής. Το 2020 η κυβέρνηση έστησε ένα κακό σκηνοθετημένο σοου, υποσχόμενη παράδοση των νέων φυλακών το 2022. 4 χρόνια αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για τελική ευθεία, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τοποθετεί πλέον τη μεταφορά του κορυδαλού στον Ασπρόπυργο γύρω στο 2030. Πρόκειται για την πρώτη φυλακή στην Ελλάδα με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών, με τους Άβαξ, Άκτορ, Γεκτέρνα και Μυτιλινέων να διεκδικούν το έργο συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκλωβισμένοι σε ακρίβεια διαρκεία στο ρεύμα οι καταναλωτές, με τις υψηλές τιμές στη χονδρική να προμηνύουν νέες πιέσεις στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο κινείται στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έφτασε ακόμη και τα 173 ευρώ. Την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη συνεπής αριστερή δύναμη με τα αυτιά στην κοινωνία και με καθημερινή ανάδειξη των προγραμματικών του προτάσεων, δήλωσε στο κόκκινο η Νατάσα Αγκαρά. Παράλληλα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο κόμμα και τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, τονίζοντας ότι τίθεται θέμα πολιτικής συνέπειας και εντιμότητας. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα μανταλάκια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα, καταγγέλλοντας τη δημόσια έκθεση γυναικών που καταφεύγουν στις αρχές ακόμα και όταν είναι γνωστές στον δημόσιο βίο. Η δημοσιότητα δεν μπορεί να γίνεται δεύτερη δοκιμασία για τα θύματα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της αυτοδιοίκησης. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και 4 εναέρια μέσα. Νεκρό σε ηλικία 72 ετών εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα ίχνη του είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες και οι αρχές τον εντόπισαν νεκρό το απόγευμα της Δευτέρας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Τραγωδία στα Αναλιώσια, με 17χρονη να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο στη Λεωφόρο Φιλής. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. 3 ακόμη νεαροί τραυματίστηκαν, ενώ η τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Με 75χρονο άνδρα να νοσηλεύεται σε μέθ, ενώ ευρεία είναι η διασπορά σε Αττική και περιφέρεια. Νέα κρούσματα καταγράφονται σε Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργό, ενώ συνολικά τα περιστατικά έως τις 19 Αυγούστου ανέρχονται σε 157 με 13 θανάτους. Η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και στο τέλος του Αυγούστου. Διεθνής επικαιρότητα. Σκληρή προειδοποίηση της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Το Πεκίνο δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η συνεργασία του με την Τεχεράνη δεν μπορεί να παρεμποδιστεί. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε εταιρείες και πλοία που συνδέονται με τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο και άλλες δραστηριότητες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Στην κληρωτίδα μπαίνουν μεταξύ άλλων Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Όφη, Άρης, Ατρόμητος και Καλαμάτα. Ενώ η συμμετοχή του Λεβαδιακού ή του Αστέρα Τρίπολης θα κριθεί από την αυριανή εξέταση της ένστασης.
0: Ο καιρός.
1: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και αύριο Τετάρτη. Γενικά έθρεσε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ιόμβρου στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του

0: Όπου έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα αυγή.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν

0: Ζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

σπάσες κοινό το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα φύλαγε

Tivoli Stadium.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Αχ, αρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λίλοι που πολλοί

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
2: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για άγνωστους λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίζουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφήγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις στα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τέσχελια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο και με Αθήνα σήμερα, όπως είπαμε. Ακόμα κάποιες έχουν άδειες, οπότε για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, 6 με 7 θα είμαστε και σε σύνδεση με τη μητρική συχνότητα του 105 και 5 στο κόκκινο, 91 και 4 εμείς Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά για όλο το διώρο από το avg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά στο καδράρ, ακούτε ζωντανά κόκκινο και μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα ή και Αθήνα για την πρώτη ώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια νέα κυκλοφορία, επαιτειακή, η καινούργια δουλειά του Branford Marsalis που μας επισκέφτηκε πέρσι στο Νιάρχος, ένας δίσκος αφιερωμένος στο μεγάλο John Coltrane για τα 100 χρόνια από την γέννησή του, ο οποίος κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Και εδώ είναι μία, το project αυτό είναι ένας επαναπροσδιορισμός διασκευές στο άλμπουμ του 1963 του John Coltrane με τον Johnny Hartman. Ο Branford Marsalis με το κουαρτέτο του, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της γνωστής οικογενείας, συνεργάζεται με την μεγάλη jazz diva, την Diane Reeves, η οποία και αυτή μας επισκέφθηκε πριν 3 χρόνια στο Sunny Festival στην Κασάνδρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το They Say It's Wonderful. Branford Marsalis Quartet και η Diane Reeves.

Dedicated to You, tribute album για τα 100 χρόνια από την γέννηση του John Coltrane, κυκλοφορεί 18 Σεπτεμβρίου. Branford Marsalis Quartet με την jazz diva εδώ, την Diane Reeves, They Say It's Wonderful. Και πάμε στα δικά μας κατά κάποιο τρόπο jazz, μια και θεωρούμε την αγαπημένη μας Μόνικα Καμπασέλε δική μας, Αφροκογκολέζα από την Αλεξανδρούπολη, έχει περάσει από την εκπομπή παρουσιάζοντας το δίσκο της, το ντεμπούτο της άλμπουμ Αφροφουτουρίσμ. Από την εποχή που άφησε την Ελλάδα και πήγε στο Παρίσι και για σπουδές και για εμφανίσεις, έχει εκτοξευθεί η καριέρα της με πολλές και καλές παραγωγές και συμμετοχές, και ελληνικά διασκευάζει με ηλεκτρονικό τρόπο με τους Electr, guest σε πολλά project όπως του Κουβανού Μανς Φαρόλ, και συνεχίζει και την προσωπική της καριέρα. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τον επερχόμενο δεύτερο jazz δίσκο της, σε μουσική και σύνθεση δική της, πλαισιωμένη από 6 Γάλλους μουσικούς, Regeneration, Μόνικα Καμπασέλε.

Γλυκύτατη και χαρισματική Μόνικα Καμπασέλε με το υπέροχο άφρο μαλλί που διαπρέπει στο Παρίσι, Ελληνοκογκολέζα από την Αλεξανδρούπολη, Regeneration, το πρώτο single από το δεύτερο jazz δίσκο, όπως είπαμε, συμμετέχει και σε άλλα project και δικά της και ως guest. Αναμένουμε και τον πλήρη δίσκο και πιστεύουμε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και πάμε τώρα σε έναν γίγαντα της κογκολέζικης μουσικής και της world music αλλά και της jazz, τον Ray Lema, ο οποίος 30 Μαρτίου έκλεισε τα 80 του χρόνια, ο οποίος γεννήθηκε στο κατιέ του τότε Βελγικού Κονγκό, πριν γίνει μετά Ζαΐρ και μετά, πώς το λέμε, τα διάφορα ονόματα, γιατί είναι και η άλλη, η πρώην γαλλική απικία και λίγο γίνονται πέρδαμα με τα ονόματα. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λοιπόν, έκλεισε τα 80 και το γιόρτασε με έναν δίσκο για το Κονγκό με σχήμα δωματίου, επηρεασμένος και από την κλασική μουσική, πιανίστα, συνθέτης, ερμηνευτής, εθνομουσικολόγος, πρωτοπόρος για την παγκόσμια μουσική, που ταξίδεψε πολύ σε νεαρή ηλικία, και πιανίστας και κιθαρίστας, πήγε και στην Αμερική, κατέληξε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην Γαλλία όπου ζει μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι τη δεκαετία του 70, πριν αρχίσει τα μεγάλα ταξίδια τα δικά του, τα έχει αρχίσει ως μέλος του Εθνικού Μπαλέτου του Ζαΐρ και έπαιξε και σε σπουδαίες ορχήστρες όπως του Ταμπουλέιρο Ροσερό, του Τζόζεφ Καμπασέλε, ιδιοπίθετο με την Μόνικα, έτσι, του θρυλικού Γκραν Καλέ, του Φράνκο, και από το 1978 έχει τη δικιά του μπάντα. Φοβερές συνεργασίες με τον Γάλλο παραγωγό Μάρτιν Μεσονιέ, δίσκη στη Σέλιου Λόιντ, στην Άιλαντ, συμμετοχή στο ρύθμα της του Στιουαρτ Κόπλαντ, jazz και world συμμετοχές, Courtney Pine, Mahotella Queens, πρωτοποριακά project όπως το Pirin Folk Ensemble με βουλγάρικες φωνές, Baba Mal, Archie Shep, τι να πούμε, τεράστια πορεία. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι στο οποίο τραγουδάει, ο δίσκος είναι instrumental με το συγκρότημα Ensemble Partagé, το κομμάτι Partagé, ο σπουδαίος Ray Lema, και το άλμπουμ Passion Congo.

Passion Congo, άλλη μια σπουδαία δουλειά για τον 80χρονο Raymond Lema Anzinzinga, τον Ray Lema. Και πάμε να ακούσουμε και τον συμπατριώτη του, τον πιο γλετζή και χορευτικό Κάντα Μπόγκομαν, το πρωτοπόρο της μουσικής σουκούς, ο οποίος είναι πιο νέος, στα 71.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.

Elvis Costello βεβαίως, από το δίσκο του 2020, τον πρώτο τελευταίο solo δίσκο του. Hey Clockface, ακούσαμε το Hey Clockface, How Can You Face Me. Ο κύριος Declan Patrick McManus, καλλιτεχνικό το Elvis Costello, κλείνει τα 72 του χρόνια σήμερα, γεννημένος 25 Αυγούστου του 54 στο Λονδίνο. Τραγουδοποιός, κιθαρίστας, συγγραφέας, μέχρι και τηλεοπτικές εκπομπές έχει κάνει. Έχει πάρει το μετάλλιο τιμής του Ηνωμένου Βασιλείου, το OBE, Grammys, Songwriters Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, τεράστια προσωπικότητα. Και πέρα από την κιθάρα και πιανίστας και κρουστά και φυσαρμόνικα, και ασχολήθηκε με μεγάλη γκάμα μουσικών και πάρα πολλές συνεργασίες. Να είναι καλά. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής Γκλομπαλίστα, εδώ από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, ο Μάνος Τζανακάκης με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Και πάμε σε άλλον έναν από τους βετεράνους, ο οποίος είναι δημιουργικότατος και όχι δεινόσαυρος. Τις μέρες των αδειών, στις 20 Αυγούστου, έκλεισε τα 78 του χρόνια, γεννημένος στο West Bromwich ο Robert Plant, αν και φανατικός γειτονικής ομάδας της Wolverhampton Wanderers, της Wolves. Τον απολαύσαμε στην Ελλάδα και στο Λυκαβητό και στο Sunny Festival, όπου βρέθηκα εκεί στο μαγικό τόπο του Sunny, με το καινούργιο του project, με τις διασκευές, το Saving Grace, με την εξαιρετική ερμηνεύτρια και ακορντεονίστα τη Σούζι Ντιάν. Βέβαια, οι παλαιοροκάδες, οι καραφλομαλιάδες και οι γετέοι δεν χάρηκαν πολύ που δεν άκουσαν παρά ένα-δυο κομμάτια από Led Zeppelin, αλλά ο άνθρωπος αυτός πάντα ήταν δημιουργικός και κοιτούσε μπροστά, ψάχνοντας και πίσω, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα κλασικό gospel blues του Blind Willie Johnson, το Soul of a Man. Πάμε να το ακούσουμε και να το ευχηθούμε και καθυστερημένα χρόνια πολλά. Robert Plant, Soul of a Man.

Το κομμάτι του Blind Willie Johnson, το Soul of a Man στη διασκευή του Robert Plant από το Saving Grace, με δεύτερη φωνή την εξαίρετη Suzy Dian. Τους απολαύσαμε στο Φεστιβάλ Σάνι στην Κασάνδρα και στο Λυκαβητό πριν λίγο καιρό. Και όπως είπαμε, έκλεισε τα 78 ο Robert Plant, δημιουργικότατος σε αυτή την ηλικία, στις 20 Αυγούστου. Πάμε να θυμηθούμε και έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος και αυτός στα παλιά καλά χρόνια μας είχε επισκεφτεί στην Αθήνα, στο Ρόδον, αν θυμάμαι καλά, τον Willie DeVille, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Αυγούστου του 50 στο Stamford του Connecticut, ως William Paul Borsey Jr. Έφυγε από καρκίνο του παγκρέατος, ενώ είχε πολλά ακόμα να δώσει, στη Νέα Υόρκη στα 58 του χρόνια, 6 Αυγούστου του 2009. Τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος κάλυψε όλη την γκάμα των αμερικάνικων roots μουσικών, αυτό που αργότερα αποκαλέστηκε και αμερικάνα. Και rock and roll, με τις παλιές rhythm and blues και doo-wop ρίζες, μουσικές της Νέας Ορλεάνης, Tex-Mex, πολλές οι επιρροές του αξέχαστου Willie DeVille, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα, Come a Little Bit Closer.

Και με ινδιάνικο αίμα ο αξέχαστος Willy DeVille από την γιαγιά, την μητέρα της μητέρας του, από την Philippe Quot. Σπουδαίος τραγουδοποιός και κιθαρίστας, κάλυψε όλες τις αμερικάνικες roots μουσικές, γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Αυγούστου του 50 στο Stanford του Connecticut, όπως είπαμε έφυγε 6 Αυγούστου του 2009 στη Νέα Υόρκη στα 58 του χρόνια από καρκίνο του παγκρέατος. Και σε συναφή μουσικά ακούσματα η νέα συνεργασία του country rock και folk τραγουδοποιού του Steve Earle από το Fort Monroe της Virginia, συνεργασία με τους θρυλικούς Los Lobos από το East LA, ένα κομμάτι που αναφέρεται σε επιστροφή στην πόλη σε λάγια του Μεξικού. Steve Earle, Los Lobos, νέο single, Volvera σε λάγια.

Ωραίο, πολύ ωραίο, υπέροχο. Το νέο single του Steve Earle με τους Los Lobos και με πολιτικές νήξεις, Volver a Celaya. Επιστροφή στη Celaya, που είναι πόλη με γύρω στους 300.000 κατοίκους, βορειοδυτικά, αν δεν κάνω λάθος, της πόλης του Μεξικού. Και κρατάμε μέλη των Los Lobos, πάμε στο θρυλικό super group Los Super 7, που έχει χάσει και μέλη, έτσι κι αλλιώς ήταν super group. Έχει φύγει ο Joe Ely, έχει φύγει ο Φλάκο Χιμένες, συμμετείχαν πολλοί κόσμος και Καετάνο Βελόσο και Σουζάνα Μπάκα κλπ. Και έβγαλαν 3 δίσκους. Πάμε να ακούσουμε και τον πιο πρόσφατο από τους αποδημήσαντες, τον αγαπημένο Ραούλ Μαλό, σε ένα κομμάτι για ένα γαϊδουράκι που θα μας πάει σε πολύ μεξικάνικο κλίμα. Καυτό, The El Burro Song, Los Super 7 featuring Ραούλ Μαλό.

Λοιπόν, το Super Group Los Super 7 με τον Ραούλ Μάλα από το τρίτο δίσκο Heard It on the X του 2005, Λμπούρο Song. Να πούμε ότι όλη αυτή η εκλεκτή παρέα, ο Steve Earle ήταν κολλητός του Ραούλ Μάλα, είχε κάνει και ωραίες εμφανίσεις μετά το χαμό του φίλου του, αφιερώνοντας κομμάτια κλπ. Όλη μια παρέα, Los Lobos, και αυτή στην ευρύτερη φιλική παρέα του Ραούλ Μάλα, που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, η οικία του βεβαίως, το ζωντανό σόλο δίσκο του Bella Ciao Live in Nashville, από εκεί ακουστική εκτέλεση του κομματιού που ήταν και στο τελευταίο δίσκο Moon and Stars των Mavericks, Guitar and a Bottle of Wine, Ραούλ Μάλα ζωντανά στο Nashville με drummer τον γιο του Ντίνο.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο μετέ.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να στείλετε δηλαδή έναν αριθμό, ένα νούμερο, ένα μήνυμα στον αριθμό 698-58-70-059, δωρεάν χωρίς χρέωση, εγώ θα δω αυτό το μήνυμα και θα το απαντήσω, αν και εφόσον χρειαστεί. Κάτω από τα λόγια μου, παίζει το ταξίμι του Αριστίδη Μόσχου και του Κώστα Παπαδόπουλου στο Μπουζούκι. Διπλό ταξίμι στην αρχή, διπλό ταξίμι στη μέση, διπλό ταξίμι και στο τέλος του τραγουδιού. Ένα τραγούδι με το οποίο ξεκίναγε και η ιστορική ταινία μουσικού ντοκιμαντέρ, ας πούμε, τα τραγούδια της Φωτιάς του Νίκου Κούνδουρου. Μια ταινία που κατέγραψε τις πρώτες συναυλίες της μεταπολίτευσης και τον κόσμο που ξεχύθηκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει την πτώση της τυραννίας. Ένα ασύλληπτο μουσικό ντοκουμέντο που ακριβώς επειδή ασύλληπτη είναι η εποχή που περιγράφει, οι κρατούντες θα το μισούν και όσο περνά τα χρόνια θα το παίζουν και λιγότερο. Λοιπόν, ένα τραγούδι από τον κύκλο «Μετανάστες» του Γιάννη Μαρκόπουλου με λόγια του Γιώργου Σκούρτη. Αυτός ο δίσκος ηχογραφήθηκε την άνοιξη του 1974, λίγο πριν την πτώση της δικτατορίας, αλλά κυρίως δοξάστηκε από τον Αύγουστο του 1974 και μετά, όταν βεβαίως παράλληλα με τον κόσμο που, όπως σας έλεγα, ξεχύθηκε στους δρόμους, όλα αυτά τα ακούσματα, τα απαγορευμένα ή περίπου απαγορευμένα, ήταν πια κυρίαρχα. Και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το φευγείο του Μίκη Θοδωράκη ήταν η κύρια μουσική δύναμη που σήκωσε το βάρος της μουσικής αντίστασης, ήταν βεβαίως στα πολύ πολύ πάνω του εκείνη την εποχή. Και αυτό το βλέπουμε και στα τραγούδια της Φωτιάς, αλλά και στους αλλεπάλληλους δίσκους που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή. Και σε αυτούς τους δίσκους, από το 1973 και μετά τουλάχιστον, ήταν πρωταγωνιστής ένας μεγάλος υπηρώτης τραγουδιστής, ένα βαρύ όνομα. Ο γιος του Τάσου Χαλκιά, του ανθρώπου που δόξασε το ελληνικό υπηρώτικο κλαρίνο στα πέρατα του κόσμου, ο Λάκης, ο Μιχαλάκης Χαλκιάς, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1943 στα Γιάννενα και δυστυχώς έφυγε στις 2 Αυγούστου φέτος και δεν προλάβαμε να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί ήμασταν και εμείς εκτός Αθηνών. Ο Λάκης, με τον οποίο μας έδαινε και προσωπική φιλία, είχαμε δουλέψει και μαζί, είχαμε μοιραστεί πράγματα, είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Ήταν ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου. Ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν η πιο μεγάλη αγκαλιά και το πιο λαμπερό και καθαρό χαμόγελο που θυμάμαι. Στη μνήμη του, λοιπόν, σήμερα είναι αφιερωμένη εκπομπή. Θα ακούσουμε τραγούδια και του Γιάννη Μαρκόπουλου, κοντά στον οποίο και δοξάστηκε από την εποχή του 1973 μέχρι και το 1977. Αλλά όταν λέμε Χαλκιάς, εννοούμε την οικογένεια των Χαλκιάδων. Εννοούμε πριν απ' όλα τη μουσική παράδοση της Ηπείρου.

Αυτό πάνω απ' όλα ήταν ο Λάκης Χαλκιάς, τον οποίο κάνουμε σήμερα αφιέρωμα φίλες και φίλοι στο κόκκινο. Ένας τραγουδιστής δημοτικός, ένας τραγουδιστής της υπηρώτικης παράδοσης. Και αυτό που ακούσαμε ήταν μια ηχογράφηση της οριμότητάς του από το 2010-11, όταν κυκλοφόρησε αυτόν τον καταπληκτικό δίσκο Μνήμες Ξενιτιάς. Η τελική παρακαταθήκη του Λάκη Χαλκιά σε σχέση με τα χρώματα της παράδοσης και τα χρώματα με τα μέρη του. Ο γιος του Τάσου Χαλκιά, όπως σας έλεγα και πιο πριν, σε αυτό το δίσκο παίζει κλαρίνο ο Γιώργος Κοτσίνης. Και βέβαια να πούμε ότι το αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα θα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από τις παλιές, όταν ο Λάκης δεν είχε βρει ακόμα τη φωνή του. Στην επόμενη, ας πούμε, είναι 18 χρονών. Αλλά ό,τι και να γίνει, από 5 χρονών όταν τρίβεται στα πόδια του πατέρα του και πηγαίνει στα πανηγύρια, όπου όλοι οι Χαλκιάδες ως οικογενειακή κομπανία διασκεδάζουν τον κόσμο στα πανηγύρια με όλη αυτή την καταπληκτική παράδοση και με τις δύσκολες απαιτήσεις που είχε αυτό το πράγμα, όταν λοιπόν ζυμώνεσαι από τα 5 σου με αυτό το πράγμα και όταν ο πατέρας σου σου χαρίζει μια κιθάρα στα 10 σου, είναι λογικό στα 18 σου να έχεις μια φωνή, έστω άγουρη, έστω λίγο καζατζίδο ή αγγελοπουλική, και να ηχογραφείς Θόδωρο Δερβενιώτη, ας πούμε.

Λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς ήταν αυτός στα 18 του χρόνια, τραγουδώντας Θόδωρο Δερβενιώτη, αυτό το λαϊκοδημοτικό παραπονιάρικο. Συμμετείχε στα φωνητικά η Νινή Ζαν και μπουζούκι έπαιξε, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσα, ο Ανέστος Αθανασίου και ο Γιάννης Καραμπεσίνης. Για 18 χρονών μια χαρά είναι ο Λάκης Χαλκιάς. Ακόμα δεν έχει αποκτήσει ακόμα αυτό το καμπανιστό, το μεταλλικό της φωνής, αλλά ήταν ζήτημα χρόνου να το αποκτήσει. Να απαντήσουμε και στην αλληλογραφία μας. Ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Γιάννα Καρμπαδάκη και χτες μας έστειλε: Χαίρετε παράπονό μου, θλιμμένος ακούγεστε. Θλιμμένος, δεν ξέρω, πάντως σίγουρα συγκινημένος. Ο Λάκης ήταν εκτός από μεγάλος τραγουδιστής και φίλος μας, και εδώ στο Κόκκινο και δικός μου φίλος. Και πραγματικά η είδηση του θανάτου του με λείψε πάρα πολύ. Μαρία Ιγνατιάδου, καλησπέρα σε όλους στο αγαπημένο Κόκκινο. Δεν είναι αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο, είναι στο Γιάννη. Είναι στο Λάκη Χαλκιά, αλλά είναι κοντινές οι έννοιες για το μισό τουλάχιστον της εκπομπής. Σοφία Γερασίμου, καλησπέρα, η ωραία παρέα. Μάλιστα. Για να στείλετε και εσείς μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber δωρεάν. Αν πληκτρολογήσετε 698-58-70-059, θα φτάσει κατευθείαν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή και θα το λάβουμε υπόψη μας. Και πάμε σε μια ακόμα νεανική ηχογράφηση του Λάκη Χαλκιά. Είπαμε γεννημένους το 1943 τον Αύγουστο στα Γιάννενα, άρα το 65 ήταν 22 χρονών όταν τραγούδησε αυτή την σιρτορούμπα του πατέρα του, του Τάσου Χαλκιά, αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Σαν χαμογελάς κουκλί μου».

Βέβαια έχει πανηγυριώτικο χρώμα αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και είναι λογικό. Μιλάμε για την οικογένεια των Χαλκιάδων και Χαλκιάδες σημαίνει για δεκαετίες με τα όργανα στο δισάκι που λένε και στο δρόμο. Και όταν λέμε στο δρόμο εννοούμε όλη η οικογένεια, πατεράδες, θείοι, αδέρφια, άπαντες. Λίγοι ανάπαυλα στα χυμαδιά που λένε τους καλούς μήνες του χρόνου και ξανά μανά τα ίδια. Μια δύσκολη ζωή για τον Μπαρμπατάσο που πήρε το νοματιόν του και πήγε και στην Αμερική. Ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί και εκεί ήταν υπερβολικά δύσκολα για έναν άνθρωπο που έπρεπε να ζήσει από τα χέρια του πάνω στο όργανο. Και ο Λάκης πήγε μαζί με τον πατέρα του στην Αμερική. Γι' αυτό και αυτές οι ηχογραφίες έχουν και τον πανηγυριώτικο χαρακτήρα, να είναι χρηστικές δηλαδή στα πανηγύρια, να μπορούν να ακούγονται εκεί και να μπορούν να πούν από τα μεγάφωνα: ακούστε μας την καινούργια επιτυχία που κυκλοφόρησε από την ετικέτα της τάδε δισκογραφικής και που είναι το τραγούδι τάδε, που όλα αυτά τα τραγούδια λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι ένα κομμάτι μιας αλυσίδας. Κυκλοφόρησαν λοιπόν κάποια διάσπαρτα τραγούδια με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά εκεί στα μέσα του 60, μετά έγιναν τα ταξίδια στην Αμερική και λίγο πριν συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο που έκανε μεγάλο απάγγιο, ηχογράφησε και ένα τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη με λόγια του Κώστα Ψυχογιού, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1972 που το αγαπούσε πάρα πολύ ο Πάνος Γεραμάνης και το έπαιζε συχνά στις εκπομπές του, στους Λαϊκούς Βάρδους, ένα τραγούδι με εμφανές κοινωνικό στίγμα, στην Καρβουνόσκαλα λέγεται, ακούστε το και χαρείτε το.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ διαβαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα. Είναι τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη με τα οποία κλείνει ο γυρισμός του Ξενιτεμένου. Αυτό το μελοποιημένο ποίημά του που ανήκει στον κύκλο Στράτης ο Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπανθους και άλλα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, ένας δίσκος του 1973 επί δικτατορίας. Ένας δίσκος που βεβαίως έκανε και εκείνος αίσθηση. Ήρθε αμέσως μετά την Ιθαγένεια και τα τραγούδια του νέου πατέρα. Είπαμε Μαρκόπουλος και Μπουάτ Λίδρα και μουσική αντίσταση και πραγματική αντίσταση, έννοιες συνώνυμες. Και από εκείνο το δίσκο και μετά ο Λάκης Χαλκιάς συμμετείχε και αυτός σαν ισότιμο μέλος της ομάδας. Και συμμετείχε βεβαίως σε οριακούς δίσκους του συνθέτη, όπως ας πούμε την Θητεία με λόγια του Μάνου Ελευθερίου, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1974 μετά το Πολυτεχνείο και μεσούσης της δεύτερης χούντας του Ιωαννίδη.

Αυτό ήταν το Ζεϊμπέκ Κοκκίδα Γυναίκες με λόγια του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου από την Θητεία με τη φωνή και το μπουζούκι του Λάκη Χαλκιά. Εκείνη την εποχή που το κοινοβιακό πνεύμα βεβαίως περί την Λίδρα και με έδρα την Λίδρα, στην Πλάκα βεβαίως, στη γειτονιά της Πλάκας ενώ, ήταν εγκαταστημένο το στρατηγείο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και αμέσως μετά την Θητεία κυκλοφόρησαν οι μετανάστες. Αυτός ο κύκλος τραγουδιών με λόγια του Γιώργου Σκούρτη. Βάλε Νίκο αυτό το ταξίμι σαν τούρι του Αριστή Δημόσχου να παίζει. Η Φάμπρικα είναι το κομμάτι για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα.

Να σημειώσουμε βεβαίως ότι αυτός ο δίσκος ηχογραφήθηκε το 1974 και αυτά τα προφητικά λόγια του Γιώργου Σκούρτη έχουν και σήμερα βεβαίως εφαρμογή σε αυτές τις μέρες της γενικευμένης μισθωτής σκλαβιάς για αυτούς που περιγράφονται αυτές οι εικόνες. Και πάμε σε ένα ακόμα δίσκο του Μαρκόπουλου που κυκλοφόρησε τότε, το 1974 δηλαδή, Θεσσαλικός κύκλος με λόγια του Κώστα Βίρβου, εικόνες από τον παλιό Θεσσαλικό κάμπο και ένα μέσα τους, μέσα από τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, η φιγούρα του δάσκαλου, ο δάσκαλος, αυτός ο Σαρδανάπολας. Θα το έχετε ακούσει.

να ακούσουμε και ένα τραγούδι που δεν έχει τόσο έντονο το κοινωνικό πρόσημο, αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντικό, και πάλι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κώστα Βίρβου με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά.

Αυτά ήταν τα κελαϊδίσματα από τα ανεξάρτητα, το δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου που κυκλοφόρησε το 1975 και κλείνουμε αυτή την εκτεταμένη αναφορά στη συνεργασία ανάμεσα στο συνθέτη και στο Λάκη Χαλκιά με ένα τραγούδι από τον δίσκο Εργάτες του 1976, ένα τραγούδι που πολύ αγαπήθηκε τότε από τις δυνάμεις της εργασιακής κομμουνιστικής αριστεράς. Θα καταλάβετε γιατί ακούγοντάς το. «Εμείς είμαστε το αίμα», λέγεται το τραγούδι.

Αυτά τα τραγούδια λοιπόν είχε πρίκα ο Λάκης Χαλκιάς από τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά. Με αυτά πορεύτηκε, έκανε και τις δικές του απόπειρες που ήταν περισσότερο πειραματικές. Αλλά τα τελευταία χρόνια είχε αποφασίσει να ξαναγίνει μάχημος στο χώρο της δισκογραφίας. Έτσι το 2009, μετά από πάρα πολλά χρόνια αποχής ή περίπου αποχής, γιατί δεν είναι η σωστή λέξη βεβαίως αυτή, μπήκε στο στούντιο, μπήκαμε στο στούντιο, γιατί είχα και εγώ ανάμειξη σε αυτόν τον δίσκο, μαζί με τον Βαγγέλη Κορακάκη, να ηχογραφηθεί ο δίσκος «Λεβέντικες καρδιές». Από αυτόν τον δίσκο που όταν ο Βαγγέλης, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, απρομπό, γυρίσει από τις διακοπές του, θα τον παρουσιάσουμε ολόκληρο. Είπαμε, δίσκος «Λεβέντικες καρδιές». Ακούμε το τραγούδι «Βοτανικός», ένα ζεϊμπέκικο επίσης κοινωνικής ματιάς σε σχέση με τα σημερινά. Πάμε να τα ακούσουμε και να βάλουμε σιγά σιγά την αποφώνησή μας.

Αλλά βέβαια όταν κάνει κάποιος αφιέρωμα στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά, πρέπει να τελειώσει με υπηρώτικο τραγούδι. Και έτσι θα κάνουμε. Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα και πάλι από το δίσκο «Μνήμες Ξενιτιάς» του 2010-2011. Ψηλά στην Κωστιλάτα, με κλαρίνο τον Γιώργο Κοτσίνη. Να σε καλά ρε Λάκη, εκεί ψηλά που είσαι. Θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Θα ακολουθήσει μια επανάληψη με τον Γιάννη Πετρίδη. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα και την Χαρά Στάγκου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είναι πολλές οι Μισιρλού και με διαφορετικές μουσικές ενδυμασίες μέσα στις πολλές δεκαετίες. Εδώ η Κατερίνα Βαλέντε στη δική της Μισιρλού, τραγουδισμένη στα ισπανικά, ηχογράφηση από το 1961 με την ορχήστρα του σπουδαίου Edmundo Ross, με καταγωγή από Trinidad και Βενεζουέλα και πολύ μεγάλη και γεμάτη καριέρα, μουσικός, συνθέτης, ενορχιστρωτής και μαέστρος αλλά και τραγουδιστής. Χαιρετούμε, η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο σε καινούργια ώρα αλλά εντελώς με τα ίδια χούγια, από τις 9 έως τις 10 πλέον, Σάββατο και Κυριακή. Τι κάνουμε, παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα εδώ παρέα στο στούντιο στα του ήχου Σπύρος Παπακώστας, ομιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Η αχάριστη του Βασίλη Τιτσάνη σε διαφορετικό δρόμο από το κουαρτέτο του συνθέτη πιανίστα Δημήτρη Καλατζή μαζί με τους Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη Τύμπανα, Ανδρέα Πολυζωγόπουλο Τρομπέτα, Γιώργο Γεωργιάδη Όρθιο Μπάσο και τον Γιάννη Αντωνόπουλο στην ενορχήστρωση των εγχόρδων, αλλά μαζί και με την Athens Philharmonia Orchestra σε μια έκδοση αφιέρωμα μπήκαν στον μελωδικό κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη, τον είδαν, τον διάβασαν και τον ηχογράφησαν με το δικό τους τρόπο σε jazz τροχιά. Εξάλλου ο Δημήτρης Καλατζής γνωρίζει το έργο του Τσιτσάνη και μόνο κάποιος που γνωρίζει μπορεί έστω και με τη δική του άποψη να φτιάξει κάτι ουσιαστικό και όμορφο. Τίτλος της έκδοσης Master's Voice Jazz Tribute του Βασίλης Τσιτσάνης. Και γυρίζουμε αρχές δεκαετίας του 70 στον σκληρό Απρίλιο του 45 του Μάνου Χατζηδάκη.

Η μάγισσα της Αραπιάς, μελωδία του Βασίλη Τσιτσάνη και τραγούδι που εντάσσεται στα λεγόμενα εξωτικά ρεμπέτικα λαϊκά αστικά τραγούδια από τα προπολεμικά του Τσιτσάνη, φωνογραφήθηκε το 1939 με τις φωνές του συνθέτη αλλά και του Στράτου Παγιουμτζή. Εμείς ακούσαμε την οργανική του εκδοχή διασκευή μέσα από τον σκληρό Απρίλη του 45 του Μάνου Χατζηδάκη, μια σειρά από ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια που το 1972 ο Μάνος Χατζηδάκης διασκεύασε και ηχογράφησε. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε από το ΝΕΟΤ με τίτλο «Γκρις» και δύο χρόνια αργότερα το 1974 έγινε έκδοση με άλλο εξώφυλλο που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης και τίτλο «Ο σκληρός Απρίλης του 45». Μεταξύ άλλων συνθέσεις τον Βαμβακάρη, Καλδάρα, Μπαγιαντέρα αλλά και Βασίλης Τσιτσάνης. Και στην Αθήνα του 1937 πηγαίνουμε, ηχογράφηση στις 78 στροφές, πως δύο όμορφα μάτια μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις τα πάντα. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου.

Αμφιλεγόμενος ερωτικός πόθος, η προσμονή του έρωτα. Ραντεβού σαν περιμένω, το ζητάς όμως και ως όταν δω τα δυο σου μάτια. Ένα πολύ όμορφο ζεμπέκικο πτάλικο του Γιάννη Παπαϊωάννου, που ηχογραφήθηκε στην Αθήνα του 1937 με την δική του ερμηνεία.

ένα πολύ πολύ όμορφο παραδοσιακό από την νέα αρτάκι της Εύβοιας, αλλά που ουσιαστικά ταξίδεψε και μας ήρθε και έρχεται από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, εδώ στην ηχογράφηση με το συγκρότημα Γκιντίκη και την φωνή της Δανάης Μωραΐτη, και ανοίγουμε το πορτάκι για το τρίο της Μάρθας Μαυροϊδή, έτσι για να μπει άνοιξη.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 1993 ο Σωκράτης Μάλα μας μέσα στον κύκλο και ένα τραγούδι για την Ελλάδα. Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή παίρνουν το σχήμα και το φέλιμο φορτίο που εμείς τους δίνουμε. Το ίδιο περίπου και με τη μοναξιά δεν είναι ποτέ ίδια, ποτέ μία. Είναι όσες εκδοχές του εαυτού μας αντέχουμε να συναντήσουμε. Ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Οι συντεταγμένες δείχνουν στο κόκκινο 105 και 5. Συνεχίζουν παρέα έως τις 10. Και από το 1993, ακριβώς 10 χρόνια πίσω.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν, κόσμος γλεντάει.

Το 1983 η Ελλάδα περπατούσε στον δεύτερο χρόνο της αλλαγής και ισοζούσε το όνειρό της. Το τι έγινε είναι μια άλλη ιστορία. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος, 4 χρόνια μετά την ρεζέρβα, έβγαζε τα τραπεζάκια του έξω και μαζί μια διαφορετική θέαση και στάση απέναντι στα πράγματα. Ωστόσο, ένας δίσκος που είχε προσωπική άποψη πολύ καλά τραγούδια και κάποια υπέροχα, όπως το Μυστικό Τοπίο, Χαμηλόφωνες Ιστορίες, Το Χασμός και μαζί Εξωστρέφεια και Πανηγύρι. Ένα τσάμικο ήταν για τη μοναξιά του επαρχιώτη στη Μεγαλούπολη, που όλα του φαίνονται ξένα και αδιάφορα, αλλά και για κάθε τι μοναχικό που υπάρχει ή που κουβαλάει ο καθένας από εμάς. Και ένα τραγούδι, μάλλον το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλο από το Βρώμικο Ψωμί, έρχεται εδώ στο ροκ του μέλλοντός μας και του παρόντος μας.

Το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, ένα τραγούδι που έρχεται από το 1972, αρχές 73, και το Βρώμικο Ψωμί. Το τραγούδι στο παρόν, μέσα από έναν κύκλο διασκευών που έκανε, επιμελήθηκε ο Ρέσης Πλακίδης σε τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, με γενικό τίτλο «Το ροκ του μέλλοντός μας», στο σύνολο 16 διασκευές και remixes, με διαφορετικές φωνές συμμετοχές. Σε δύο τραγούδια ο Φώτης Ιώτας.

Η ιστορία μιας κοπέλας που ταξιδεύει με καράβι και όταν στο ταξίδι κάποιος της παίρνει την τιμή της, εκείνη λιποθυμάει. Οι ναύτες πιστεύουν ότι είναι νεκροί και τη ρίχνουν στην θάλασσα. Μετά από καιρό στο πέλαγος, το κορίτσι τελικά πεθαίνει και το κύμα βγάζει το άψυχο κορμί της σε μια στεριά. Και οι γυναίκες που το μαζεύουν μυρολογούν το νέο κορίτσι, πενεύοντας την αδικοχαμένη ομορφιά της. Μια κόρη από την Έλυμπο, την Όλυμπο της Καρπάθου, ένα πολύ πολύ παλιό παραδοσιακό που οι ρίζες του φτάνουν πολύ βαθιά μέσα στους αιώνες, και ένα τραγούδι που συναντάται με διάφορες παραλλαγές σε διάφορα μέρη της χώρας, νησιωτικά και μη. Εδώ λοιπόν ήταν μια κόρη από την Έλυμπο, από το κουαρτέτο της Άννας Λινάρδου.

Η παράδοση, η πεντατονία, τα Βαλκάνια, το ρεμπέτικο αλλά και τα blues και η δυτική μουσική περνούν μέσα από τον δεύτερο δίσκο της Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή που τιτλοφορείται To Be Safe, δικές τους πρωτότυπες οι περισσότερες συνθέσεις και τραγούδια του δίσκου αλλά και τρεις διασκευές παραδοσιακά. Wake Up από την Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή και σε ένα άλλο, πώς να το πούμε, αδελφικό οικογενειακό δίδυμο, η Kim και η Zoe Boak Binder, δηλαδή το καμπαρέ σχήμα των Vermilion Lies από το Auckland στην ακτή του ειρηνικού 20 χρόνια πίσω.

Μια μικρή βόλτα από το ρομαντικό, ποιητικό, αλλά και σκοτεινό, ρετρό, jazz, pop, punk, καμπαρέ των Vermilion Lies, που πριν διαλυθεί κυκλοφόρησε δύο δίσκους, ο πρώτος το 2006 με τίτλο Separated by Birth. Εκεί υπάρχει και το Shady που ακούσαμε. Φτάνοντας στο τέλος για απόψε, κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Σπύρος Παπακώστας φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, αποχαιρετούμε με τους Horse Bath, Long and Lonesome από τον καινούργιο τους δίσκο Another Farewell. Ακολουθούν οι βινιλιακές εξομολογήσεις του Νίκου Πετρουλάκη. Χαιρετούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ πια, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλή. Ιουλή είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, οι δράσεις συνεχείς και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλή. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι σήμερα στην κόσολα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Η χαρά Στάγκο επιμελείται τις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας. Και απάντα στο 210-3217-777. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Και μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105 και 5, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Και επίσης από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Επιστροφή στην κανονικότητα για μας, με το ρεζουμέ να επανέρχεται στην κανονική του ώρα και την κανονική τη μέρα, Τρίτη δηλαδή, με Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11 παρακάτω ψηλά. Και στα νέα αυτής της Τρίτης, 25η σήμερα του μηνός Αυγούστου και του Σωτηρίου του 2026, είναι κάποιες ειδήσεις τις οποίες και ξεχωρίζουμε. Ξεχωρίζει για παράδειγμα η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου, εκεί που μεταξύ διαφόρων άλλων συζητήθηκε και το μεγάλο ζήτημα της επόμενης ημέρας, που είναι φυσικά η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτά θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, οπότε περιμένετε υπομονετικά γι' αυτά. Ξεχωρίζει ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες που κάνουν μέχρι και τα τσιμέντα να λιώνουν στους δρόμους, 40 βαθμούς στην Αττική. Και πρέπει να σας πω πως η κατάσταση του οδοστρώματος σήμερα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, τουλάχιστον για όσους κυκλοφορούν με μοτοσυκλέτα. Είχε τόσο πολύ ζέστη που ένιωθες πως σε κάθε φρενάρισμα η άσφαλτος άνοιγε σαν το νερό όταν το σχίζει βάρκα. Και όσες φορές χρειάστηκε να φρενάρω λίγο πιο σκληρά, ας πούμε πιο απότομα, γιατί έχουμε και αυτό το νέο βιολί, βλέπετε, με τις έξυπνες κάμερες που αποστερεί από τους οδηγούς την κρισιμότερη συνθήκη που πρέπει να υπολογίζουν, την κατάσταση δηλαδή του οδοστρώματος και τη γενική κίνηση στον δρόμο. Εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι οι οδηγοί πρέπει να περνάνε με κόκκινο φανάρι, έτσι. Αυτό που λέω είναι πως δεν γίνεται να πρέπει οι μοτοσυκλετιστές να σταματούν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αλλά μην το κάνουν αυτό και οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Οι κάμερες λοιπόν κάνουν τη μία δουλειά, οι οδηγοί πρέπει να κάνουν την άλλη, δηλαδή να εκτιμούν τις συνθήκες, τις κλιματολογικές, τις συνθήκες της ασφάλτου που είναι γυαλί σε όλη την Αττική. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, ψάχνεις ψηλούς τάχυρα, τι δουλεύει σωστά σε αυτή τη χώρα για να δουλέψει σωστά και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τα μέτρα εποπτείας του. Και κάπως έτσι θα απομείνουμε να παίζουμε τη ζωή μας κοροναγράμματα, με την ελπίδα πως ο άλλος οδηγός θα πάρει την ίδια απόφαση με εμάς. Κάτι που μάλλον φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε σε πιο απλά πράγματα. Να, για παράδειγμα, εχθές έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και λέει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου οι κύριοι των σούπερ μάρκετ και οι κύριοι της κυβέρνησης συμφώνησαν πως θα έχουμε χαμηλότερες τιμές σε καμιά 850 είδη σούπερ μάρκετ και παντοπολίου. Ο Υπουργός μάλιστα θεωρεί πως είναι πετυχημένος, διότι αυτό που έκανε είναι να ρίξει τις τιμές κατά 7%. Έρχεται μετά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και λέει ότι το 73% των εμπορικών καταστημάτων δηλώνει πως είχε μικρότερο τζίρο από πέρσι κατά την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων, οι οποίες μάλιστα ήταν μεγαλύτερες από τις περσινές.
Δηλαδή φέτος οι τιμές των προϊόντων ήταν χαμηλότερες από την πέρσι, ε? Λέτε μάλιστα τα εμπορικά καταστήματα πως θα πρέπει να μπουν και κανόνες με τις εκπτώσεις, διότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος την πληρώνει μικρή. Αλλά με τη συμφωνία των κυρίων που παίζει πρώτο θέμα στα δελτία των ειδήσεων, η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Βγάζει δηλαδή τίτλους για τα απογευματινά και τα βραδινά δελτία ειδήσεων και από την άλλη οδηγεί και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που στο κλείσιμο που άλλου στα λουκέτα. Βέβαια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει 5-10 μέτρα απάλυνσης των δυσκολιών με τη μείωση των άδικων και οριακά αντισυνταγματικών τεκμηρίων φορολόγησης και κάπως έτσι θα είναι πιο ικανοποιημένο το Μέγαρο Μαξίμου. Και από την άλλη, ο Κοσμάκης θα προσπαθεί να καταλάβει τι στο καλό έχει πάει λάθος, γιατί κλείνει το μαγαζάκι του, τι άλλο έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε, και διάμεσα βέβαια να στέλνει τα παιδιά του εργάτες και πολιτές σε μεγάλα πολυκαταστήματα, διότι πώς αλλιώς να γίνει. Κάπως έτσι λοιπόν όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Βέβαια, αυτό που ακούμε το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να το ακούμε είναι πως αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται τους μικρομεσαίους και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό προκειμένου να ανταποκριθούν οι μικροί επιχειρηματίες και επαγγελματίες στις σύγχρονες προκλήσεις. Τι θα κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, τι θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα σας πω αμέσως. Θα βάλει τον Πανσεραϊκό να παίξει στο Καμπ Νου με την Μπαρτσελόνα και θα της δώσει και προβάδισμα έναντι του μεγάλου αντιπάλου. Θα μπορεί να κάνει μία αλλαγή παραπάνω, ας πούμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτά είναι τα μέτρα που αναμένεται να δοθούν στους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης την παραπάνω εβδομάδα.

Μία ακόμα από τις ειδήσεις που νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε είναι και αυτή που τα μέσα ενημέρωσης σήμερα το πρωί κρέμασαν στα μανταλάκια μια γυναίκα επειδή διανοήθηκε να καταγγείλει το σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Και εδώ μου επιτρέπετε είναι δύο τα θέματα που θα πρέπει να δούμε. Το ένα θέμα είναι αυτό που εκκινεί από το ότι ένας άντρας διανοήθηκε να ασκήσει ακόμα και ελεκτική βία σε μια γυναίκα. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό, η αστυνομία προσήγαγε τον κατηγορούμενο και από εδώ και πέρα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Και κάπου εδώ ξεκινάει το δεύτερο θέμα. Ότι δηλαδή τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης φρόντισαν να δημοσιοποιήσουν το όνομα αυτής της γυναίκας. Βλέπετε τι χάνει να είναι δημοσιογράφος και άρα γνωστή και άρα το θέμα να πάρει, να παίρνει μάλλον πιο σωστά πολλά κλικ στα ειδησιογραφικά site. Και κάπως έτσι θα ανεβούν και τα στατιστικά μας και άρα βγάζουμε το όνομα φορά παρτίδα για να θρέψουμε και την περιέργεια του Κοσμάκη. Και πρέπει να σας πω πως είμαι σίγουρος πως κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα θα βρεθεί κάποιος αρχισυντάκτης ή κάποιος σύνταχτης ροής σε ένα site που θα πει έβγαλα πρώτος το όνομα της δημοσιογράφου που κακοποιήθηκε. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα. Ότι το 2026 εξακολουθούμε να απασχολούμαστε με το εάν η δραματική ιστορία μιας 45χρονης γυναίκας, για παράδειγμα, που εκτελέστηκε ψυχρό από τον πρώην σύντροφό της, αποτελεί είδηση ή όχι, ή τι είδους είδηση αποτελεί. Αλλά ταυτόχρονα δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν έχει καταφέρει να λάβει και δεν λαμβάνει καμία ουσιαστική μέρημνα προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για μια γυναίκα που καταγγέλει την κακοποίησή της. Γιατί στο κάτω-κάτω, εάν το θέμα πουλάει για τα μέσα ενημέρωσης, τότε αυτό αρκεί για να κρεμάμε στα μανταλάκια μια γυναίκα που θα πρέπει να ζει ξανά και ξανά το βιασμό της, τον ξυλοδαρμό της, την κακοποίησή της, θα πρέπει να απολογείται γι' αυτό στα παιδιά της όταν μεγαλώσουν. Και προσέξτε και το μεγάλο κόλπο τώρα. Εάν αυτό συμβαίνει στις γνωστές και τις διάσημες, φανταστείτε τι συμβαίνει στις άσημες, στη γειτονιά τους, στο κοινωνικό τους περίγυρο, στο συγκεντικό τους περιβάλλον. Γι' αυτό και η ιστορία της γνωστής δημοσιογράφου είναι μια σοβαρή υπόθεση, διότι βρέθηκε κάποιος που φρόντισε να δημοσιοποιήσει την πληροφορία πως μια δημοσιογράφος ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας γιατί κακοποιείται. Έχουμε χάσει δηλαδή κάθε μέτρο, κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια αξιοπρέπειας αυτού που διανοείται ότι θα βγάλει ένα τέτοιο όνομα στη φόρα για να πάρει μερικά κλικ.

Και επειδή, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου μας ήρθε και μία ακόμα είδηση, θα σας τη μεταφέρουμε και αυτή με μεγάλη έτσι θλίψη. Διότι πριν από λίγα λεπτά το συγγενικό περιβάλλον της Dolly Parton ανακοίνωσε πως τελικά αποδήμησε. Dolly Rebecca Parton, λοιπόν, γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου του 1946, αποβίωσε στις 25 Αυγούστου του 2026.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, στους 105 και 5. Και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν η φωνή της Ντολί Πάρτον σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της, το Τζολίν. Στα σημαντικά της ζωής της σημειώνεται ότι αποτελούσε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες της country όλων των εποχών. Είχε καταφέρει για 25 φορές να είναι πρώτη σε επιτυχία στο επίσημο Billboard του Country Chart. Το 1986 βραβεύτηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ενώ το 1999, έπειτα από δεκαετίες τρελικής επιτυχίας στην country μουσική, η Ντόλι Πάρτον εισήχθη στο Country Music Hall of Fame. Είναι δηλαδή κάτι σαν το πάνθεον των ανθρώπων που έχουν τραγουδήσει country. Ενώ το 2006 έλαβε το Εθνικό Μεταλλείο Τεχνών από την Αμερικανική Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως μια τιμητική αναγνώριση για τη συνολική της προσφορά στην

0: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας. Συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Κόκκινο, 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, η Χαρά Στάγκου στις επικοινωνίες. Και διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου και, και την τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας εκεί με της κυρία Ζαχαράκη αναφορικά με το πόσο καλά τα έχει πάει η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλαδή, στα ζητήματα παιδείας. Διαβάζουμε πως έχουμε 75 καταργήσεις και 146 υποβιβασμούς σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για το έτος 2026-2027. Το τι σημαίνει αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά. Κύριε Βουρδουμπά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: 75 καταργήσεις και 146 υποβιβασμοί σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θέλετε καταρχάς να μας πείτε τι σημαίνει υποβιβασμός για αυτά τα 146 σχολεία?
1: Σημαίνει ότι ένα δημοτικό σχολείο μπορεί να έχει, ας πούμε, 12 τάξεις. Mm-hmm. Αν αυτές δεν λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια τυπικά, το κράτος τον αριθμό των τάξεων που λογαριάζει το συγκεκριμένο σχολείο. Του κάνει από 13 θέσεις 12, από 12 10, από 12 7, 6 αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Αναλόγως είναι οι πραγματικοί φοιτούντες μαθητές. Για να μην υπάρχει στα χαρτιά, το πούμε έτσι, ο αριθμός σχολείου, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν θέλετε, το πιο σημαντικό σχέση με τις καταργήσεις και τις υποβαθμίσεις, είναι οι συγχωνεύσεις που έχουν γίνει ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Που νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία και σε αυτό που καταλαβαίνουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Έχουμε δηλαδή και μέσα στο καλοκαίρι, αυτό συνεχίζεται και αυτές τις μέρες, αλλά μέσα στο καλοκαίρι είχαμε σημαντικές καταγγελίες για δεκάδες συγχωνεύσεις τμημάτων. Τα λέμε συγχωνεύσεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μιλάμε για συμπτύξεις τμημάτων που είναι μικρότερα σε μαθητές 25, μάλλον σε πάξεις 25 μαθητών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι καταγγελίες, ξέρετε, που έχουμε είναι ότι μιλάμε για τάξεις με 25 μικρούς μαθητές μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες, ειδικές ανάγκες, που χρήζουν από αντιμετώπισης πιο ειδικής, πιο συγκεκριμένης. Για μας αυτό είναι το πιο παιδαγωγικό έντυπο που χαρακτηρίζουμε. Τμήματα δηλαδή που λειτουργούσαν ξεχωριστά για πολύ συγκεκριμένους λόγους, που είχαν ετηθεί οι σύλλογοι διδασκόντων τα σχολεία με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες που υπήρχαν, αυτά να λογαριάζονται με έναν λογιστικό τρόπο, έτσι, με όρους κόστους δηλαδή και εξοικονόμησης. Δεν στη μιλάμε για εργοστάσιο παραγωγής γαλακτός ή κάτι άλλο, και δεν μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και ανάγκες μαθησιακές των παιδιών. Αυτά λοιπόν δεν λογαριάζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η ορολογία από το Υπουργικό Συμβούλιο στη μάζεμα ή εξοικονόμηση, όπως την έχει βαφτίσει άλλη φορά. Η εξοικονόμηση σημαίνει κόψιμο των μαθησιακών δυνατοτήτων για την Ελλάδα.
0: Κύριε Βουρδουμπά, μας μιλάτε από hands-free ή απευθείας από το τηλέφωνο?
1: Μιλάω απευθείας από το τηλέφωνο μου, δεν ακούγομαι καλά?
0: Ναι, δεν κάνει αυξομοιώσεις στην ένταση. Τώρα είσαστε μια χαρά όμως.
1: Ναι.
0: Για πέστε μου κάτι ακόμα. Όταν μιλάμε για τάξεις 25 μαθητών, αν έχουμε μαθητή μέσα με μαθησιακές δυσκολίες, μιλάμε στην πραγματικότητα για μια τάξη όπου θα βρίσκονται μέσα 27-28 άτομα, έτσι?
1: Όχι, μιλάμε για τάξεις που έχουν 25 μαθητές, αλλά μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ναι, ειδικές ανάγκες.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν και δάσκαλοι ειδικής αγωγής μέσα?
1: Υπάρχει ένα δάσκαλος ειδικής αγωγής. Αυτό έχει αποφασίσει η κυβέρνηση με περσινό νόμο για την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Μέχρι ένα δάσκαλος, ανεξάρτητα από το πόσες θα είναι οι διαγνώσεις των παιδιών μέσα στην τάξη, ενώ μιλάμε για εξατομικευμένη στήριξη που χρειάζονται ορισμένοι μαθητές με αναπηρίες, αυτά, ξαναλέω, δεν λαμβάνονται υπόψη για το Υπουργείο στο όνομα της εξοικονόμησης. Και δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη από εδώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία. Αποτυπώθηκε στο PowerPoint της κυρίας Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σας είπαμε, όρους συμμαζέματος. Και όσοι μας ακούνε πρέπει να καταλαβαίνουν ότι όταν μιλάμε για συμμάζεμα, δεν λογίζονται, ξαναλέω, οι πραγματικές πedagogικές του 2026. Αντί να αραιώνουμε τις τάξεις μας για να γίνεται να μειώνουμε τους αριθμούς μέσα στην τάξη για να γίνεται με καλύτερες ώρες στο μάθημα, εμείς να συνεχίζουμε με 25 μαθητές μέσα σε ένα τμήμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι βλέπω από τα στατιστικά στοιχεία, οι υποβιβασμοί των σχολικών μονάδων ή οι καταργήσεις των σχολείων είναι συγκλονιστικά περισσότερες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, έτσι?
1: Είναι περισσότερες. Εδώ μιλάμε, το στοιχείο, όπως το είπατε ακριβώς, συγκλονιστικό είναι το στοιχείο. Μιλάμε για 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος. Αυτό δεν είναι ένα απλό αριθμό για μας. Έχει από πίσω του αιτίες που προκύπτουν. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το δημογραφικό πρόβλημα που το συζητάμε όλοι, το συζητάει και η κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, αξιοποιείται. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω και εμείς έτσι το εκλαμβάνουμε. Αξιοποιείται η υπογεννητικότητα. Αντί να μειώνουμε και να δημιουργούμε προϋποθέσεις να γίνεται καλύτερα το μάθημα, με καλύτερες προϋποθέσεις, εμείς στηβάζουμε μαθητές σε 25 τμήματα.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε θεωρητικά τουλάχιστον να λειτουργεί αντίστροφα? Θέλω να πω δηλαδή ότι μια σπουδαία ευκαιρία να έχουμε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, έτσι?
1: Ακριβώς. Όπως ακριβώς σας εξήγησα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οι υποδομές, τα κτίρια, οι τάξεις για να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι δραματικό σε σχέση με αυτό. Αλλά αντί για αυτό, αξιοποιείται η υπογεννητικότητα ως εργαλείο για να λειτουργήσουμε με όρους εξοικονόμησης και σε αυτό. Και ξέρετε, επειδή γίνει πολύ της μόδας αυτή η έννοια της εξοικονόμησης, οι εκπαιδευτικοί το ζούμε από πολλές πλευρές. Αν μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε και άλλα ζητήματα, επειδή ανοίγει και η νέα χρονιά, ακούμε γύρω μας να χορεύουν πραγματικά εκατομμύρια δις ευρώ σε διάφορες ανάγκες εντός εκτός αγωγικών και ιεραρχήσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά δυστυχώς για τα βασικά ζητήματα, για τις προσλήψεις, για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, για το πώς ζει ένας εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή για να μπορεί να κάνει το μάθημα του αξιοπρεπώς και να ζει αξιοπρεπώς, για αυτά τα ζητήματα δυστυχώς δεν συζητάμε, ή μάλλον συζητάμε επειδή ακριβώς τα θέτουμε εμείς σαν διδασκαλική ομοσπονδία και η Σύλλογη Εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Τα επικοινωνούμε με τους γονείς και δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διεκδικήσουμε βεβαίως τα σχολεία να ανοίξουν, καλώς να ανοίξουν, αλλά να ανοίξουν να είναι πλήρως στελεχωμένα με βάση τις ανάγκες των σχολείων, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι τα στοιχεία τα ίδια τα λένε, τα μαθηματικά τα λένε, τα στοιχεία με βάση τα δεδομένα που ο κύριος Υπουργός ανέδειξε στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, θα ανοίξουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέμε, λέω, τα απλά μαθηματικά. Όταν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη θα προσλάβει 30.000 αναπληρωτές, ενώ μόνο την περσινή χρονιά αναγκάστηκε να πάρει, χωρίς να καλύψει το σύνολο των κοινών, 45.000 περίπου αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει και εκείνη η στρατηγική των 15.000 κενών που επιδιώκει η κυβέρνηση εδώ και αρκετά χρόνια. Βεβαίως, νομίζω δεν τα καταφέρνει στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Δεν τα καταφέρνει. Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε και η περσινή χρονιά με πάνω από 5.000 κενά. Βεβαίως, οι διεκδικήσεις, η πίεση που ασκούν τα σωματεία, η διδασκαλική ομοσπονδία, οι γονείς για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών, νομίζω πολλές φορές έχουν αποτέλεσμα. Αυτό θα επιδιώξουμε, ξαναλέω, από την πρώτη μέρα στα σχολεία, να ενημερώσουμε για τα κενά, να διεκδικήσουμε στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, από κοινού με τους γονείς να αντιμετωπίσουμε τα πολλά εκρηκτικά, εγώ θα έλεγα, προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ξαναλέω ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θεωρεί και την εκπαίδευση κόστος.
0: Ναι. Εντάξει, έχετε δίκιο. Είναι σημεία των σύγχρονων καιρών μας αυτά. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο στο παρελθόν είχε συζητηθεί αρκούντος ήταν εκείνο που αφορούσε τις σχολικές επιτροπές στους Δήμους και το πώς τελικά φτάνουν οι πόροι στα σχολεία. Τα δημοτικά σχολεία είναι από τις δομές εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη ειδικούς πόρους. Δηλαδή, θέλω να πω και γραφική ύλη και χαρτική ύλη για τα παιδιά έχουν τις χειροτεχνίες τους που δεν τα έχουν, δεν τις έχουν τα παιδιά του γυμνασίου ή του λυκείου. Αυτά πώς πήγανε πέρσι?
1: Αυτά πέρσι με βάση, ξαναλέω, το αποτέλεσμα που είχε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών στους δήμους, στους μικρούς δήμους που ζήσαμε εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, είχε τραγικά αποτελέσματα. για τη χρηματοδότηση, για τα χρήματα, τα πραγματικά λεφτά που φτάνουν στα σχολεία για τις ανάγκες τους. Είχαμε φαινόμενα ακόμα και για αναλώσιμα, δηλαδή να βάζουν το χέρι στις επιδιευθυντές ή αντίστοιχα οι γονείς των παιδιών και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για τα απολύτως απαραίτητα. Τώρα τη φετινή χρονιά έχουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα εφαρμοστεί η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και στους μεγάλους δήμους με πάνω από 100 σχολικές μονάδες. Ναι. Δήμο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, όλους τους μεγάλους δήμους. Εκεί που νομίζουμε ότι το θέμα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το θέμα πάλι καταλήγει στο τι μορφωτικό αγαθό προσφέρεται στους μαθητές και πώς οι γονείς θα αναγκαστούν δυστυχώς για μια ακόμη φορά στην υποτιθέμενη, εγώ λέω, δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση να βάζουν το χέρι στην τσέπη, ακόμα και όπως είπατε πολύ σωστά, για αποτυπικό χαρτί ή για χαρτί τουαλέτας.
0: Ναι. Τώρα μια τελευταία ερώτηση και δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει εικόνα σε σχέση με τα σχολεία που καταργούνται, αν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια, διότι εδώ ανοίγει και ένα δεύτερο ζήτημα της δυνατότητας του ελληνικού κράτους να παρέχει εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες και στα παιδιά τους εννοώ.
1: Οι περισσότερες υποβαθμίσεις είναι σε σχολεία και καταργήσεις σε σχολεία της περιφέρειας, σχολεία που λειτουργούσαν ή λειτουργούσαν με λίγους μαθητές τα προηγούμενα χρόνια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Βεβαίως, ξαναλέω, οι συγχωνεύσεις όμως δεν αφορούν μόνο την περιφέρεια. Αφορούν τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφορούν όλη τη χώρα. Έχουμε πολύ χαρακτηριστικά, δηλαδή στο Δήμο της Πάτρας, μια καταγγελία από το Σύλλογο της Πάτρας, με συγκεκριμένα σχολεία, με συγκεκριμένες τάξεις. Προδιαγράφεται, θέλω να πω, μια δύσκολη έναρξη. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Άλλωστε η εκπαιδευτική και η Ομοσπονδία μας συμμετέχει και στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ της 5 Σεπτέμβρη.
0: Όπου εκεί
1: θέλουμε να θέσουμε τη δική μας ατζέντα, τις διεκδικήσεις μας, το δικαίωμα να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια και οι μαθαίνοντες να απολαμβάνουν ένα σχολείο για όλα τα παιδιά το 2026.
0: Κύριε Βουρδουμπά, αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την χώρα που μπορούν να βάλουν τα θεμέλια για να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη, είσαστε εσείς, οι δάσκαλοι δηλαδή των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Εσείς βάζετε το πρώτο λιθαράκι. Είναι πραγματικά δυσάρεστο το γεγονός ότι δεν τυχάνετε τις
1: αναγκαία στήριξη για να καλέσουμε αυτό το πολύ δύσκολο σύνθετο, αλλά πολύ ωραίο έργο που έχουμε αναλάβει.
0: Κύριε Βουρδουμπά, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό
0: σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Να ευχαριστήσουμε την Αθηνά και την Θάλια που έστειλαν τα μηνύματά τους στο 69 85 87 00 59. Θάλια, μην είναι συντονισμένη. Το έχω δει το μήνυμα, αλλά σε έχω προλάβει σήμερα. Μην είναι συντονισμένη. Στο τελευταίο ημίωρο θα είναι εδώ. Σε ό,τι αφορά όμως τα θέματα της παιδείας, τη αρχή και το τέλος της ειδησιογραφίας σήμερας δεν είναι οι συγχωνεύσεις και οι υποβιβασμοί των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διότι σήμερα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι από εβδομάδα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια των οποίων καταργήθηκε η άδεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα λάβουν ξανά εκ νέου την άδεια τους για να λειτουργήσουν. Γεγονός μάλιστα το οποίο προκάλεσε και, την έντονη αντίδραση μέλους της Εθνικής Αρχής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

με τον κύριο Άγγελο Χανιώτη να αφήνει εχμές κατά της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη. Σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις της κυρίας Ζαχαράκη διαβάλλουν την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων που κάνουν τα μέλη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτό που δηλαδή που ονομάζουμε ΕΘΑΕ. Προδίκασε, λέει, σε πρόσφατες δηλώσεις της ότι το Ανατολή American University θα ανακτήσει την άδεια του την επόμενη εβδομάδα. Αυτό λέει ο κύριος Χανιώτης, πρόεδρος στην Επιτροπή Αξιολόγησης του συγκεκριμένου υποψήφιου μη κρατικού πανεπιστημίου. Και σημειώνει ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω νομοθετικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλώνω ότι η Επιτροπή επιτελεί το έργο της με αυστηρότητα, απόλυτη ανεξαρτησιακή αντικειμενικότητα και όχι εκτελώντας εντολές του Υπουργείου. Οι δηλώσεις της κυρίας Υπουργού υπονομεύουν τη σχετική διαδικασία, την αποστολή της Επιτροπής που αποτελείται από επιστήμονες υψηλού κύρου και γενικότερα το ρόλο της ΕΘΑΕ. Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Χανιώτης.

Εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούσε ασυμβίβαστο συμμετοχή στην Επιτροπή μέλους που ήταν και πρώην αποφυτός του. Αλλά όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό αφορά μόνο το κομμάτι το νομικό, αυτό που στην πολιτική ονομάζουμε λιγκαλισμό δηλαδή. Διότι η ουσία του πράγματος είναι πάρα πολύ απλή και δεν πρέπει κανείς, μα κανείς να αποφεύγει την απάντηση. Είτε είναι κάποιος υπέρ της δημόσιας πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας, δηλαδή εκπαίδευσης, είτε αφήνει ανοιχτό το παράθυρο προκειμένου να έρθουν οι ιδιώτες, είτε το βαφτίζουν κερδοσκοπικό είτε μη κερδοσκοπικό, δεν έχει καμία σημασία, και να πουλάνε πτυχία σε φοιτητές. Το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε και λίγο με έναν τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή κάποιος είναι υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης ή δεν είναι, ή κάποιος ακολουθεί δηλαδή αυτό που επιτάσσει η αριστερή, η σοσιαλιστική προοπτική, η σοσιαλιστική αντίληψη για τα πράγματα, είτε είναι στην άλλη μεριά. Δεν ξέρω αν θα το βαφτίσει κανείς κενσιανή προσέγγιση ή καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη, αλλά εν πάση περιπτώσει η διαχωριστική γραμμή είναι εκεί και υπάρχει ανάμεσα στα ιδιωτικά και στα δημόσια πανεπιστήμια, στην ισχύ ή όχι του άρθρου 16 και βεβαίως στο μεγάλο πολιτικό ερώτημα, εάν δηλαδή το Σύνταγμα είναι ισχυρότερο από μια ερμηνευτική απόφαση που δίνει ένα δικαστήριο, ακόμα και αν αυτό είναι το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, το μεγαλύτερο κυρωτικό δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Είναι Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι Χαρά Στάγκου στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα ξεχωρίζει στην ειδησιογραφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται στην πλατεία Κουμουνδούρου, στα γραφεία του κόμματος. Σύνδεση λοιπόν με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μελίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Να ευχηθούμε καλό χειμώνα. Αντιλαμβάνομαι ότι μπήκατε σε κανονικούς ρυθμούς πια. Πόσες ώρες
1: διάρκει? Εμείς, για την ακρίβεια, δεν βγήκαμε από τους ρυθμούς αυτούς, γιατί ακριβώς είχαμε μια τιτάνιο έργο να κάνουμε αυτό το διάστημα, ακριβώς επειδή έπρεπε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο όλου του προηγούμενου διαστήματος που τα συζητάγαμε και στην εκπομπή εδώ τους προηγούμενους μήνες. Ουσιαστικά μήνες ολόκληρους η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπε ένα μήνυμα που στην κοινωνία έφτανε ως κάτι όπως το να μην ψηφίσετε το κόμμα μας. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα για να μπορέσει να ανατραπεί, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και ένα μήνα περίπου με την επανεκκίνηση που κάναμε έχουμε όλα τα στελέχη που συναπαρτίζουμε σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια επανεκκίνησης και οργανωτικής και πολιτικής ανασυγκρότησης σε όλα τα επίπεδα, η οποία βλέπουμε να αποδίδει σιγά σιγά καρπούς. Οφείλω να το πω αυτό και να μας δίνει αισιοδοξία για την επόμενη μέρα.
0: Τώρα, το οργανωτικό κομμάτι είναι ο ένας δύσκολος κάβος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που πρέπει να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αυτό που σας έχει απασχολήσει 5 ώρες σήμερα?
1: Σήμερα είναι αλήθεια ότι. Λοιπόν, να πούμε το εξής εδώ για να είμαστε απόλυτα σαφείς και ειλικρινείς. Όταν υπάρχει μια νέα κατάσταση η οποία σου δίνει ελπίδα, γιατί ακριβώς βλέπεις ότι έχει υγιή χαρακτηριστικά, αυτό τι κάνει? Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να γίνονται διεξοδικές και αναλυτικές συζητήσεις πάνω σε όλα τα θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πολιτική γραμματεία, και το λέω ως ένα από τα στελέχη που μπήκα τώρα στην πολιτική γραμματεία, σε αυτή την εκδοχή της, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δημιουργικότητας και ενθουσιασμού, θα την πω αυτή τη λέξη. Ακριβώς επειδή όλοι όσοι μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αντιλαμβάνονται και την ανάγκη να υπάρχει την επόμενη μέρα το κόμμα της σύγχρονης ριζοσπαστικής και αναλυτικής αριστεράς να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρό και ενδυναμωμένο, ακριβώς για να μπορεί να αποτελέσει καταλήτη των πολιτικών εξελίξεων στο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως βλέπουμε τα τελευταία τουλάχιστον αρκετά χρόνια, σε κάθε δημοσκόπηση που μας λένε συχνά για δημοσκοπήσεις, κανένα κόμμα δεν έχει φανεί ότι μπορεί ή έχει οποιαδήποτε δυνατότητα να πλησιάσει σε ποσοστά αυτά του πρώτου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, το οποίο μέχρι τις εκλογές κανένας δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γίνει. Να θυμίσω εδώ σε όσους μας ακούν ότι πριν από 1-1,5 χρόνο δεύτερο κόμμα της δημοσκοπήσης με κάτι ποσοστά τύπου 17% και όλα ήταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που σήμερα είναι πολύ πιο χαμηλά. Θυμίζω ότι και το Πασόκ κάποια στιγμή, όταν είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν κοντά στο 20. Δεν τα είδε ποτέ όμως αυτά τα ποσοστά στην κάλπη. Στην κάλπη όμως, την τελευταία φορά που είχαμε κάλπη στη χώρα μας και υπήρξε μια επίσημη καταμέτρηση των ψηφοφόρων, σε ευρωεκλογές του 24, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, θυμίζω, μετά από αλλαγή ηγεσία ήταν και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, είχε ένα ποσοστό 15%. Την προηγούμενη χρονιά στις βουλευτικές εκλογές είχε 17%. Θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι παρά τις αλλαγές στην ηγεσία, κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα αλλά έχουν μια πλούσια παράδοση και μια μεγάλη ιστορία και κυρίως έχουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο στο πέρασμα των ετών ανανεώνεται μεν αλλά είναι πάνω σε πολύ ισχυρές βάσεις δομημένο. Αυτά τα κόμματα ποτέ δεν τελειώνουν και σίγουρα δεν χάνουν το ρόλο τους στη δημόσια ζωή. Το είδαμε βέβαια και την προηγούμενη δεκαετία αυτό με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέρασε και αυτό τη δικιά του περίοδο κρίσης. Το βλέπουμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν τι λέμε αυτή τη στιγμή? Κρατάει πολλές ώρες μια πολιτική γραμματεία ακριβώς επειδή συζητώνται διεξοδικά πολιτικά και οργανωτικά θέματα με μια συμμετοχή που θα λέγαμε σχεδόν πλησιάζει το απόλυτο. Δηλαδή είναι από αυτές τις πολιτικές γραμματείες που όλα τα μέλη έρχονται και αυτά τα οποία είναι παρόντα με φυσικό τρόπο και αυτά που είναι μέσω τηλεδιάσκεψης. Και οι κουβέντες και οι συζητήσεις που γίνονται και αναλύσεις είναι βαθιά πολιτικές. Να πω εδώ ότι είχαμε μια πλήρη ενημέρωση και από τον Κώστα τον Αρβανή, τον ευρωβουλευτή μας, ο οποίος μας έκανε και ενημέρωση για όλες τις δράσεις της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΕΦΤ στο Ευρωκοινοβούλιο και μας έδωσε φυσικά και μια αναλυτική εικόνα για το τι μέλη γενέθηκε για τον προγραμματισμό που υπάρχει εκεί τους επόμενους μήνες. Πάλι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που νομίζω είχαμε αρκετό καιρό να το δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και μάλιστα υπήρχε, ξαναλέω και θα το πω γιατί είναι δεδομένο αυτό, ένα πάρα πολύ καλό κλίμα το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα κλίμα συνεργασίας και όρεξη, θα το ξαναπώ, από όλους να μετέχουν σε κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ξεπερνά τις προσωπικές επιδιώξεις, την προσωπικότητα του καθενός μας και δημιουργεί μια συλλογική προσπάθεια που έχει ως στόχο ακριβώς αυτό που έλεγα στην αρχή, το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς να διαδοθεί πλέον όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη σαφήνεια στο δημόσιο λόγο, και ακούσαμε πάρα πολλά τις προηγούμενες μήνες. Έγινε ένα κρεσέντο πολιτικών και προσωπικών μάλλον επιδιώξεων από διάφορους, οι οποίοι το μόνο που ανέλυναν στο δημόσιο λόγο ήταν τις προσωπικές τους επιδιώξεις, πως έβλεπαν τον εαυτό τους μόνο στην επόμενη μέρα. Και όπως είδαμε τελικά, όλο αυτό κατέληξε σε μια κατάσταση μαζικών παραιτήσεων και αποχωρήσεων από το κόμμα μας, που νομίζουμε ότι τελικώς ήταν λυτρωτική, υπό την έννοια ότι αφενός ξεκαθάρισε το τι ακριβώς γίνονταν το προηγούμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι αυτοί ήταν δεδομένο ότι ενώ παρέμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλούσαν και στα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα τις περισσότερες φορές με μεγάλη δημοσιότητα, οι περισσότεροι δηλαδή σε εκπομπές που είχαν μεγάλη ακροαματικότητα και όλα αυτά, και έβγαιναν και μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν υποστήριζαν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους και δεν μιλούσαν και ποτέ και για το πρόγραμμά μας, οφείλω να το πω και αυτό. Τώρα νομίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ακουστούν οι ιδέες, το πρόγραμμα, προγραμματικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβει η κοινωνία ελληνική για ποιο λόγο ακριβώς έχει πλήρως και απολύτως νόημα να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα, στις επόμενες εκλογές, και να είναι δυνατή η φωνή ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει στη χώρα και παραμένει κόμμα με κυβερνητικό χαρακτήρα. Θα το ξαναπώ, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Σε εκλογικά αποτελέσματα ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έχει χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό καλά θα κάνουν να το λάβουν υπόψη τους όλοι όσοι το προηγούμενο διάστημα φρόντισαν η δημόσια συζήτηση, αντί να γίνεται για αρχές, για απόψεις, για λύσεις, για τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα, να είναι μόνο μια συζήτηση περί επιστροφών, αλλαγών και προσωποκεντρικών συζητήσεων που τελικά δεν αφορούν κανέναν στην κοινωνία παρά μόνο τις φιλοδοξίες κάποιων στελεχών.
0: Πρέπει να σας πω ότι με βάση το ύφος, το πνεύμα αλλά και το γράμμα όσων μας λέτε, αντιλαμβάνομαι, αν έπρεπε να βάλω ένα δημοσιογραφικό τίτλο, ότι μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια φάση επαναφοράς στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Θα σας πω. Εξαρτάται από το τι εννοεί κάποιος όταν λέει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εργοστασιακές ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελεί το σημείο συνάντησης πάρα πολλών απόψεων πολιτικών και μιας ιδεολογίας η οποία, ενώ έχει ως βάση την ριζοσπαστική και ανατολική αριστερά, μπορεί να καλύψει με τις λύσεις που προτείνει ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2014, του 2013, του 2012, του 2015 ακόμα, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας, ήταν ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, ήταν ένα κόμμα το οποίο φιλοξενούσε πολλές απόψεις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει την κυβέρνηση και να κερδίσει τις εκλογές, έχοντας μέσα του αρκετές διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι μια προπαγάνδα που προέκυψε εκ των υστέρων από άλλους κύκλους, οι οποίοι δεν στηρίζονταν στην λογική η ανάλυση που έκαναν και έλεγαν ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πολυγλωσσία εσωτερικά. Ίσα-ίσα η δημοκρατία και η πολυσυλλεκτικότητα των απόψεων είναι που έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνός αδύναμη, σε συνδυασμό βέβαια τότε με την δυνατότητα που είχαν τα στελέχη εκείνης της εποχής να περάσουν τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει ποτέ. Οι κυβερνήσεις, ξέρετε, και τα κόμματα δεν είναι προσωπικές εταιρείες, να εξαρτώνται μόνο από έναν άνθρωπο. Προφανώς παίζουν το ρόλο τους και τα πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες δημιουργείται το ευνοϊκό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν οι ενέργειες των προσώπων, αυτά γίνονται όλα μέσα από μια συλλογική δουλειά. Επομένως, επειδή ξέρετε, το εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί κατά καιρούς, ας πούμε, η δεξιά και η άκρα δεξιά και οι ορκισμένοι του αντισύριζα με τόπου, όταν έλεγαν εργοστασιακές ρυθμίσεις, υπονοούσαν πολύ χαμηλά ποσοστά. Εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Θεωρούμε ότι η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα είναι να αποτελεί διαχρονικά τον χώρο συνάντησης των απόψεων και της ιδεολογίας αλλά και των λύσεων που έχει να προτείνει η σύγχρονη αριστερά και η κεντροαριστερά βέβαια, η οποία έχει ως πρόταγμα να εξυπηρετήσει το συμφέρον των πολλών και όχι το συμφέρον των λιγαρχών, όχι το συμφέρον των λίγων. Και νομίζω ότι πήρατε μια πολύ καλή γεύση και όσοι μας ακούν, αν ήταν στις διακοπές, να τους το θυμίσουμε εδώ. Με την ιστορία με τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εντός εισαγωγικών τη λέω τη λέξη πανεπιστήμια, όπως είδα, θυμίζω, πριν την απόφαση του ΣΤΕ, δηλαδή σε προηγούμενο ακριβώς χρονικό σημείο, είχε τονίσει την ανάγκη για την κατάργηση του νόμου Κερακάκη και για το γεγονός ότι άλλα κόμματα του χώρου μας ήταν εμφανέστατα διαφοροποιημένα ως προς το σήμα που εξέρονταν σε αυτό το ζήτημα. Ήρθε βέβαια η απόφαση του ΣΤΕ μετά, η οποία ανέδειξε τα νομικά ζητήματα που έχει οι συγκεκριμένες μόνο διατάξεις του νόμου Κερακάκη. Εμείς δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό, παρότι συμφωνούμε ότι υπάρχουν νομικά ζητήματα στη συγκεκριμένη κυβερνητική νομοθέτηση. Θεωρούμε ότι ο νόμος δεν διορθώνεται, ούτε πρέπει να μπούμε σε μια λογική να τον κάνουμε απλώς λίγο καλύτερο. Εμείς θεωρούμε ότι ο νόμος Κερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 16 του συντάγματος είναι σαφές. Δεν μπορούν να ιδρυθούν στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατά τη γνώμη μας, και δεν πρέπει να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να ισχυροποιηθεί το δημόσιο σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι και η επιταγή του άρθρου 16. Είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο έχει τη συγκεκριμένη άποψη και συγκεκριμένη πρόταση από όσα έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Είδαμε φυσικά, και το λέω αυτό για να υπάρχει μια σαφής διάκριση των απόψεών μας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να έχει μια άλλη άποψη πάνω σε αυτό. Μίλησε κάτι για ασφάλεια δικαίου και κάποια πράγματα που, παρότι επιχείρησαν μια νομικήστικη ανάλυση της πραγματικότητας, ούτε και σε αυτή ήταν απόλυτα σαφής. Γιατί άμα μπαίναμε σε λογική ασφάλειας δικαίου, αυτό σημαίνει ότι κανένας νόμος καμίας κυβέρνησης ποτέ θα μπορούσε να αλλάξει με ένα νόμο μιας επόμενης κυβέρνησης. Αυτά τα πράγματα νομίζω είναι γνωστά ακόμα και σε πρωτοετής φοιτητές νομικής σχολής. Από εκεί μετά όμως επιμένουμε ότι αυτό το ζήτημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εντός εισαγωγικών ανέδειξε και τον λόγο για να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και ένας από τους λόγους που έχει σημασία να αποσαφηνίζονται οι πολιτικές απόψεις. Και τι λέμε εμείς? Λέμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο επόμενο διάστημα να ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων και όχι αν εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος είμαστε πιο ωραίοι ή καλύτεροι από κάποιον άλλο σαν πρόσωπα, γιατί αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Σημασία έχουν οι πολιτικές. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι στον χώρο της αριστεράς ή τέλος πάντων που έχουμε ως πρόταγμα την λύση των προβλημάτων των πολλών και όχι ένα διαγωνισμό προσωπολατρίας, νομίζω ότι έτσι αναδεικνύεται πολύ εύκολα στο δημόσιο λόγο μέσω της σύγκρισης των προγραμμάτων και των απόψεων που έχει το κάθε κόμμα ακριβώς και ο ρόλος που πρέπει να έχουν στην επόμενη μέρα. Και το είδαμε και να το πούμε και αυτό με μια σημερινή δημοσκόπηση, χωρίς να θέλω να ανοίξω δημοσκοπική κουβέντα, ότι φαίνεται ότι η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή αρχίζει αργά αλλά σταθερά να αποδίδει, και ανεξαρτήτως των επόμενων δημοσκοπήσεων, εμείς έχουμε βάλει, και το ξέρετε αυτό, το έχουμε πει αρκετά το τελευταίο διάστημα, ως στόχο να έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία στη ΔΕΔ, να ακουστούν οι απόψεις μας. Θα έχουμε και μια πρόταση πάνω στα οικονομικά ζητήματα της χώρας που θεωρούμε ότι θα ταρακουνήσει αρκετά την υπάρχουσα κατάσταση. Το είδατε εξάλλου αυτό και με το ζήτημα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Πρώτη θέσαμε ως λανθασμένο από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θέσαμε την ατζέντα ως ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, παρά τα όσα έχουμε περάσει, παρά τη δύσκολη περίοδο που βρισκόμασταν. Καταφέραμε και θέσαμε κάποια ζητήματα και την πολιτική ατζέντα σήμερα στη χώρα. Γι' αυτό έχει σημασία φυσικά να είμαστε στη Βουλή και να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα, και φυσικά στην επόμενη μέρα που λέμε πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, παρά τα όσα μπορεί ορισμένοι να ήθελαν, δεν θα μετατραπεί σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι ένα κόμμα το οποίο έχει την κυβερνησιμότητα μέσα στο DNA του. Φυσικά έχει και τις αριστερές ρίζες του ως βασικό πρόταγμα σε κάθε τι που προτείνει, και νομίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα αναδειχθεί πολύ σαφώς και με μεγάλη ευκρίνεια ο λόγος για τον οποίο οι ψηφοφόροι τουλάχιστον του χώρου της αριστεράς, της κέντρο αριστεράς, μπορούν να εμπιστευτούν ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία.
0: Τώρα, με βάση την εικόνα που μέχρι στιγμής έχουμε, ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ έχει κινητοποιηθεί για την οργανωμένη παρουσία του στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν θα γίνει δηλαδή και η μεγάλη πορεία στην Θεσσαλονίκη των συνδικάτων και των εργαζόμενων. Πότε θα είναι η παρουσία εντός της ΔΕΘ? Έχει υπάρχει το πρόγραμμα, έχει βγει?
1: Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 11 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία ουσιαστικά που θα γίνουν και οι δύο κεντρικές ουσιαστικά εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η συνέντευξη τύπου και η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Φυσικά θα είμαστε και στις 5 του μηνός εκεί, στις μεγάλες κινητοποιήσεις που θα γίνουν, και από εκεί και μετά νομίζουμε ότι στην πορεία προς τη ΔΕΘ, σιγά σιγά, αλλά με πολύ μεγάλη, ξαναλέω, σαφήνεια και ευκρίνεια και με μεγάλο δυναμισμό, θα ακούσετε ακριβώς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη μέρα της χώρας, για μια άλλη καλύτερη κοινωνία από αυτή που ζει, την τοξική δυστοπία, όπως έχουμε πει κατά καιρούς πολλές φορές, που ζει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 7 χρόνια. Μπαίνουμε στα 8 πια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε την αίσθηση ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη φετινή ΔΕΘ θα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και θα δώσει ένα νέο παλμό, με στόχο μάλλον να δώσει ένα νέο παλμό στην πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή και στο χώρο συνολικά της αντιπολίτευσης.
0: Θα ήθελα να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Το βάλατε ούτως ή άλλως, το θίξατε ακροθυγώς για την οργανωμένη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον τρόπο που πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει τις αποφάσεις του. Ήθελα να ρωτήσω όμως, υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση εάν αυτό που ονομάζουμε συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει τα πρώτα του αποτελέσματα πέρα από την δημοσκοπική άνοδο, η οποία, έχετε δίκιο, καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις?
1: Εμείς βλέπουμε την καλύτερη δημοσκόπηση από όλες, που είναι η ανταπόκριση της κοινωνίας όπου συζητούμε αυτή τη στιγμή, και οφείλω να πω ότι βλέπουμε μια επιστροφή και ψηφοφόρων και στελεχών και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν στο χώρο μας τα προηγούμενα αρκετά χρόνια και μπορεί σε κάποια χρονική στιγμή να αποχώρησαν, να απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι δηλαδή από κάθε προηγούμενη διάσπαση ή αποχωρήσεις υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν στο κόμμα, που ενδιαφέρονται για τις απόσπασμες μας, που έρχονται και στα γραφεία μας κατά τόπους αλλά και κεντρικά, και μας κάνουν τηλέφωνα, προσεγγίζουν με όποιον τρόπο μπορούν ξανά το κόμμα μας. Νομίζουμε ότι με την οργανωτική ανασυγκρότηση που κάνουμε πανελλαδικά θα δώσουμε και την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους πρώην συντρόφους αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν συναντηθεί μαζί μας το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, να έρθουν κοντά μας με τις νέες οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά τόπους. Και ναι, οφείλω να πω ότι αυτή η συλλογικότητα που δείχνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του και κεντρικά η ηγεσία του στέλνει και ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, για να πούμε και κάτι πολύ σαφώς αυτή τη στιγμή, όταν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο Νίκος Παπάς, όπως η Ειρήνη Ιδρύου, όπως ο Παύλος Πολάκης, αλλά και άλλα στελέχη μας, έχουν πληρώσει μεγάλο τίμημα από τον αγώνα που έδωσαν για την χώρα μέσα από τις ιδέες και τις γραμμές της αριστεράς, και έχουν δεχτεί τέτοια επίθεση στο προηγούμενο διάστημα και τέτοιες ακόμα και από πυροσβολοφονίας χαρακτήρα όλοι τους, το να βρίσκονται αυτή τη στιγμή και να δείχνουν με κάθε τρόπο την συλλογικότητα που, ξέρετε, η συλλογικότητα όταν την εφαρμόζει στην πράξη εμπνέει κιόλας. Κάποιος που τη βλέπει σου λέει τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως μου τα έλεγαν. Και δυστυχώς, να το πω και αυτό, το καταλαβαίνουμε το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο επί χρόνια πολεμούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς όμως είδαμε το τελευταίο διάστημα και ανθρώπους που παλαιότερα βρίσκονταν στο χώρο μας να εντάσσονται σε αυτό το αντισύριζα μέτωπο με διάφορες δικαιολογίες. Γιατί αν λες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να υπάρχει, τι πιο προφανές από το ότι ανήκεις στο αντισύριζα μέτωπο, έτσι? Νομίζω είναι θέμα και κοινής λογικής αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Κάποιοι, ξέρετε, μπορεί να ήθελαν, ειδικά όσοι επλήγησαν από την διακυβέρνηση του 15-19, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 15-19, μπορεί να ήθελαν να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το χάρτη, να μην υπάρχει κανένα όνομα. Δεν τους έγινε το χατήρι, το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ξαναλέω, ανεξαρτήτως προσώπων, είναι εδώ και θα είναι εδώ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έδωσε στη χώρα και αγώνες και λύσεις, και η κοινωνία, ξέρετε, όση προπαγάνδα και αν υπάρξει, δεν ξεχνά Δεν ξεχνούν οι άνθρωποι ότι το 2015-2019 έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Δεν ξεχνούν ότι η χώρα βγήκε από το μνημόνιο. Δεν ξεχνούν ότι πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ και δεν υπήρχε αυτή η ακρίβεια παρά την οικονομική δυσπραγία που είχε στη χώρα, για την οποία δεν ευθυνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως θα θυμάστε. Και νομίζουμε ότι αυτό αποτελεί, δηλαδή για κυβέρνηση 2015-2019, και τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη του κόμματός μας και της ιστορίας του κόμματός μας, και το καθιστά και σήμερα επίκαιρο, φυσικά, ξαναλέω, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας επιτρέπουμε να επιστρέψετε στην συνεδρία.
1: Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Πάμε για την έκτη ώρα της συνεδρίας. Λοιπόν,
0: καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κοντά μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κύριος Δημήτρης Μελίδης, τον οποίο τον βγάλαμε από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, που εξελίσσεται ακόμα από τις 5 η ώρα το απόγευμα που και ξεκίνησε. Ξεκίνησε και στην ώρα της, μάλιστα, για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν 5,5 ώρες και συνεχίζουν. Πάμε μουσικούλα, Γιώργο. Μουσικούλα λοιπόν, και επιστρέφουμε μετά τα σήματα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5 ρεζουμέ, μέρος τέταρτο αν το μετρήσουμε με ημίωρα. Και μιας και είπαμε για την Dolly Parton, πάμε και για τους ZZ Top τώρα, ο ένας από τους δύο μας άφησε.

0: Είπαμε και νωρίτερα ότι η θερμοκρασία σήμερα ξεπέρασε τους 39 βαθμούς στην Αθήνα, χτύπησε 40, δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς. Πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο στη μηχανή έγραφε 43 βαθμούς, αλλά βεβαίως οι μοτοσυκλέτες βαράει λίγο παραπάνω ο ήλιος. Πρέπει να σας πω επίσης ότι για αύριο η πολιτική προστασία ενημερώνει πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σε Red Coat, λέει, τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλή πιθανότητα για πυρκαγιές έχουμε σχεδόν στη μισή Ελλάδα, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική. Μέση επικινδυνότητα στην Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία δηλαδή, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία. Και για να ξαναγυρίσουμε στα θέματα της παιδείας, σήμερα μας ήρθε μία ακόμα είδηση η οποία μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Και μας χαροποίησε ιδιαίτερα διότι μάθαμε ότι η κυρία Χρύσα Χοτζόγλου, η καθηγήτρια από τον Πειραιά, η οποία ήταν σε αργία, γιατί θα μας τα πει η ίδια μάλλον, μην τα λέω εγώ, εν πάση περιπτώσει είχαμε άρση της δυνητικής της αργίας σήμερα και η κυρία Χοτζόγλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, γεια σου Χρύσα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχάριστα τα νέα σήμερα.
1: Είναι πολύ ευχάριστα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θεωρούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που τόσο ο κλάδος των εκπαιδευτικών όσο και ο απλός λαϊκός κόσμος μπορεί να νιώθει ευχαριστημένος και ικανοποιημένος, γιατί με τη δική του προσπάθεια, ο κάθε ένας με διαφορετικούς τρόπους και όλοι μαζί, βοήθησαν ώστε ένας εκπαιδευτικός, μια εκπαιδευτικός που απειλήθηκε αρχικά με απόλυση, απομακρύνθηκε βία από την τάξη της, βία εννοώ απότομα και ξαφνικά και τους μαθητές και τις μαθητριές της, θα επιστρέψει μετά από 2 σχεδόν χρόνια αγώνα πίσω στους μαθητές μέσα στην τάξη της.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του είναι βέβαια σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό και είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί είναι μια συνέχεια και το προηγούμενο διάστημα είχαμε απελλακτικές αθωτικές αποφάσεις για συναδέλφους νεοδιόριστους απεργούς. Mm-hmm. Είναι αυτό το κοινό νήμα που ενώνει την επίθεση που δέχεται εκπαίδευση εδώ και αρκετά χρόνια με επίκεντρο την αξιολόγηση, όχι μόνο βέβαια, γιατί έχουν υπάρξει, γενικά υπάρχουν διώξεις και πειθαρχικά για έκφραση γνώμης, για άσκηση κριτικής, κακόβουλη λέγεται, ή οποιαδήποτε κριτική ή οποιοδήποτε κείμενο συνδικαλιστικό πολιτικό γράφεται και αφορά την κυβερνητική πολιτική ή στο επίπεδο της εκπαίδευσης και όχι μόνο, και την υπεράσπιση της ειρήνης με διάφορους τρόπους. Γενικά υπάρχει αυτό, ταλανίζει εδώ και χρόνια την εκπαίδευση, που είναι ένας χώρος που όχι μόνο αφορά εμάς ο εργαζόμενος, αλλά που περνάει η νεολαία τη μισή της μέρα. Να. Και άρα όλα αυτά φιλτράρονται μέσα από τα παιδιά. Και θεωρούμε ότι είναι και ο τελικός αποδέκτης. Γι' αυτό είμαστε και διπλά χαρούμενοι. Προσωπικά εγώ ανυπομονούσα, ήθελα να έχω ήδη γυρίσει, να προλάβω τις μαθήτρες και τους μαθητές μου που από κοινού διαμαρτυρηθήκαμε πριν από 2 χρόνια και από τότε τους έχασα, βρέθηκα εκτός τάξης και έχουν μείνει με αυτή την ανάμνηση, όμως πιστεύω θα το μάθουν, θα φτάσει στα αυτιά τους, τα οποία είναι είτε στο πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει το σχολείο. Όμως πρέπει να τους φτάσει. Η νεολαία δεν πρέπει να μένει με εικόνες καταστολής και τρομοκρατίας, αλλά είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτό. Τους το έλεγα κι εγώ όποτε επισκεπτόμουν το σχολείο, ότι με βλέπαν και στους δρόμους, σε διάφορες διαμαρτυρίες που κάναμε, τύχαινε να τους δω, κυρίως στον Πειραιά, και τους το έλεγα, το πίστευα, ότι με τον αγώνα θα γυρίσει, θα τα καταφέρουμε. Και είναι σπουδαία η σημερινή μέρα. Και νομίζω γι' αυτό έχει χαρεί και πάρα πολύ κόσμο. Που το εκφράζει με διάφορους τρόπους, τόσο στα social όσο και σε μένα προσωπικά, στους συναγωνιστές, γιατί είναι μια νίκη που κερδίστηκε, που φυσικά έχει δρόμο, θα συνεχίσουμε, αλλά είναι μια νίκη που αφορά πάρα πολύ κόσμο και πολύ σοβαρά διακυβεύματα. Και γι' αυτό από την αρχή ξέραμε ότι είμαστε απέναντι στην άρση της μονιμότητας και στο δικαίωμα και των μαθητών να εκφράζονται δημοκρατικά μέσα στο σχολείο τους. Και αυτό έπρεπε να αναμετρηθούμε με αυτό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Ναι. Έπρεπε να κερδιθεί, γιατί το έχουν κερδίσει άλλοι πριν από εμάς.
0: Η περιπέτεια δική σου ξεκίνησε όταν απέργησες η μέρα που γινόταν αξιολόγηση σε άλλο τον εκπαιδευτικό, όχι σε σένα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είμαι κι εγώ απεργός της αποχής, απλώς δεν είμαι νεοδιόριστη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω κληθεί εγώ ίδια ακόμη να αξιολογηθώ. Ναι. Εκείνη τη μέρα θα αξιολογούνταν μια συναδέλφισά μου. Εμείς κάναμε ουσιαστικά μια διαμαρτυρία από κοινού με μαθητές και συναδέλφους και ενάντια στο μέτρο της αξιολόγησης που πλήττει επί της ουσίας όχι μόνο τα δικαιώματα, τα δικά μας τα εργασιακά, αλλά και των μαθητών. Σε ένα σχολείο που θα είναι πειθαρχημένο, χειραγωγημένο και που η μόνη φωνή που θα μπορεί να ακούγεται θα είναι κάθε φορά η κυβερνητική πολιτική, που θα περνάει μέσα από διώξη, τρομοκρατία κτλ. Σε ένα τέτοιο σχολείο οι μαθητές, οι μαθήτρες το καταλάβαν, διαμαρτυρηθήκαμε. Και αυτό είχε ως συνέπεια τη δική μου δίωξη και του Δημήτρη Χαρτσουλάκη. Τα έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Απλώς εγώ θέλω να προσθέσω ότι δυστυχώς φωνές που ας πούμε ήταν πιο λιγότερο επικριτικές απέναντι στην αξιολόγηση, δυστυχώς η κυβέρνηση δεν σταματάει να επιβεβαιώνει ότι το μέσο της αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο. Ήδη δηλαδή έχουμε φτάσει να λέμε ότι, να λέει η κυβέρνηση ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση και με το εργαλείο της αξιολόγησης θα έρθει μονιμότητα. Mm-hmm. Δεν το λέω, πια δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι ξεκάθαρα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Άρα και επίσης και μαζί με την άρση της μονιμότητας και αναθεώρηση του άρθρου 16. Δηλαδή είναι τόσο συνολικά τα διακυβεύματα, γι' αυτό και η επιμονή στο ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για την αξιολόγηση και άρα με έναν τρόπο τα πράγματα ερμηνεύονται πολιτικά και όχι σε επίπεδο προσώπων.
0: Μάλιστα. Πότε πας για μάθημα λοιπόν?
1: Εγώ σήμερα πήρα το χαρτί, μου επιδόθηκε το χαρτί ότι λίγη αργία. Mm-hmm. Πήγα ήδη και ανέλαβα υπηρεσία στο σχολείο.
0: Ήταν
1: μέρα εφημερίας για, για τον Πειραιά. Έτυχε, mm-hmm. Οπότε ήδη ανέλαβα και 1η Σεπτέμβρη θα είμαι πίσω στη δουλειά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσα μου να σου ευχηθούμε καλή πρόοδο σε σένα και στους μαθητές σου και να συνεχίσεις αγωνιστικά να κάνεις τους ανθρώπους να αντιστέκονται σε οτιδήποτε κάνει τη ζωή τους χειρότερη.
1: Πέρα από τη
0: δουλειά του δασκάλου. Βέβαια, βέβαια.
1: Αν υπάρχει ένα λεπτό, να ευχαριστήσω πρώτα εσάς για τη φιλοξενία και ήσασταν όλο αυτό το διάστημα και ξέρουμε ότι το ξέρει ο κόσμος ότι πουθενά σε κυρίαρχα μέσα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, εννοείται ότι το θέμα δεν ανοίχθηκε πουθενά αλλού. Σας ευχαριστούμε από εδώ και επίσης νομίζω ότι πρέπει να εγώ να ευχαριστήσω. Είστε οι πρώτοι που θα δίνουν τώρα το βήμα. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στην νομική ομάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο που με την αλληλεγγύη του στήριξε και εμένα και οικονομικά και ήθηκα να είμαι στον αγώνα και σαν μέλος του ΣΟΥΔ. Διαφορετικά θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να είμαι εκτός πάνω του αγώνα και να πω ότι έχουμε δρόμο μπροστά, δεν τελειώνει τίποτα, όχι μόνο για μένα και τον Δημήτρη που έχουμε μπροστά το πειθαρχικό και το ποινικό κομμάτι, αλλά για ένα σωρό διοκόμενους. Άρα ο αγώνας συνεχίζεται. Και έχουμε και τον πρώτο απολυμμένο πριν από εμένα, που είναι ο Δημήτρης Αντωνίου και που το κίνημα χρωστάει και σε αυτόν και εκείνος απολύθηκε γιατί στο πλάι των φοιτητών πάλεψε για το ενάντια στο άρθρο 16, τότε κινητοποιούνταν οι φοιτητές. Mm-hmm. Και το κίνημα έχει δηλαδή δρόμο μπροστά, αλλά είναι σπουδαία παρακαταθήκη με λαϊκά χαρακτηριστικά. Ένας αγώνας που αγκαλιάστηκε από την Κρήτη μέχρι την Ξάνθη και ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Χρύσα μου, εμείς ευχαριστούμε διότι όλοι εμείς που έχουμε παιδιά στα σχολεία νιώθουμε, ή εν πάση περιπτώσει εγώ νιώθω υποχρεωμένος όλους εσάς τους δασκάλους που κάνετε τα παιδιά μας κανονικούς ανθρώπους. Καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Χρυσά Χοντζόγλου, η εκπαιδευτικός από τον Πειραιά που είχε τεθεί σε δυνητική αργία και ήταν πειθαρχικά διοκόμενη επειδή όπως έλεγε το σχετικό παραπεμπτικό είχε προκαλέσει αναστάτωση στους συναδέλφους της με φωνασκές, θόρυβο και συνθήματα προκειμένου να παρεμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και την ομαλή λειτουργία της σχολικής της μονάδας, ενώ ταυτόχρονα είχε παρεμποδίσει και την διαδικασία της αξιολόγησης έτερου εκπαιδευτικού με την πρόκληση ταραχής και ψυχικής πίεσης. Αυτό το κατηγορητήριο πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί παρά τίτλος τιμής για την κυρία Χατζόγλου.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι ο καιρός είναι επικίνδυνος για πυρκαγιές και έχουμε ολονύχτια μάχη στην Στεφάνη και στην Λιβαδιά και στη Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι επιποδός. Η φωτιά εντοπίζεται σε Χαράδρες, αλλά πλέον έχει αργή εξάπλωση λόγω της πτώσης της έντασης των ανέμων και έτσι δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί, ενώ οι επίγειες δυνάμεις αδυνατούν να προσεγγίσουν, άρα θα περιμένουμε στην πραγματικότητα μέχρι το πρωί τα πρώτα πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα πρώτα επτάμενα μέσα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης ή να εκκινήσει, αν θέλετε, η διαδικασία της οριοθέτησης της πυρκαγιάς. Οριοθετημένη φαίνεται να είναι και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Σαλαμίνα σε ένα σκουπιδό τόπο. Και από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι του avgi.gr που πετάχθηκα έξω να τους ρωτήσω σύνορα εσείς ακούγατε τους Rolling Stones, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο εκεί στην Σαλαμίνα για τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Αλλά ένα ακόμα από τα δυσάρεστα θέματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό που αφορά την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μια εξάπλωση που πλέον χαρακτηρίζεται ως ευρεία, αφού έχει φτάσει εκτός από την Αττική και στην Κρήτη. Τα πράγματα γενικά δεν είναι ανησυχητικά, υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη ζωή. Παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε όλοι υπατμόν και να λάβουμε μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας. Πρέπει, λέει, να χρησιμοποιούμε έντομο αποθητικά, πρέπει να φοράμε κατάλληλα ρούχα, δηλαδή ανοιχτόχρωμα και μακριά μανίκια δηλαδή, και μακριά παντελόνια, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια. Να φροντίζουμε κατά το δυνατόν να βρισκόμαστε σε χώρους που να υπάρχουν ανεμιστήρες, οπότε να δυσκολεύεται η πτήση των κουνούπιων ή κλιματισμός. Και υπάρχουν και μια σειρά από μέτρα προστασίας τα οποία μπορούμε να λάβουμε για το περιβάλλον μας, είτε να έχουμε σίτες και να τοποθετήσουμε σίτες στις πόρτες και στα παράθυρα των κατοικιών μας, είτε να χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες εκεί που υπάρχουν πολλά κουνούπια και κυρίως όταν υπάρχουν μικρά παιδιά και βρέφη στον χώρο. Και βέβαια να μεριμνήσουμε ώστε να απομακρυνθούν όλα τα στάσιμα νερά που μπορούμε να έχουμε στο περιβάλλον μας, να αδειάσουμε δηλαδή, να απομακρύνουμε τα νερά από τα πιατάκια των κλαστρών, από κουβάδες, από ποτίστρες ζώων, από υδρορροές, από λάστιχα ποτίσματος που βρίσκονται στην αυλή στο μπαλκόνι μας. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που μέχρι στιγμής έχουμε, αυτοί που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι κυρίως οι ηλικιωμένοι. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος για τους νέους ή για τα μεσήλικες ή για τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι καλό είναι να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των εμπειρών και υπευθύνων αναφορικά με την πρόληψη και την προστασία μας, διότι έχει διαφανεί το τελευταίο διάστημα ότι τα κουνούπια είναι ιδιαίτερα όχι μόνο δραστήρια αλλά και ιδιαίτερα έτσι μολυσμένα. Και δεν το λέω μόνο από προσωπική εμπειρία, πρέπει να σας πω ότι ταλαιπωρήθηκα αρκετά την περίοδο των διακοπών μέχρι που φτάσαμε να φάμε και μια μισή μέρα σε νοσοκομείο μέχρι να κάνουμε καλά το χέρι μου το οποίο είχε πριστεί. Ένας Θεός ξέρει γιατί. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα τα οποία θα τα δείτε μάλλον πιθανότατα, δηλαδή γραμμένα στην αυγή της Κυριακής. Πάμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από το Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στην παρουσίαση, από τη Χαρά Στάγκο που ήταν στις επικοινωνίες. Να σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο στο προκαθορισμένο μας ραντεβού στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε η Ζορζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκια του Αυγούστου, εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, με καινούρια αλλά και παλιότερα τραγουδάκια. Θα το πάμε παρέα, φίλοι, και απόψε μέχρι την μία. Ξεκινήσαμε με τον Αριστομένη Θεοδωρόπουλο και το, μπορούμε να το πούμε, το πειραματικό μουσικό εγχείρημα του, και το άλμπουμ με τίτλο FEV που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο από την Inner Ear Records. Ήταν το κομμάτι με τίτλο Ηχό. Και συνεχίζουμε με ένα σχήμα με τους Βρετανούς Do Nothing, και από το άλμπουμ της κυκλοφόρησε και αυτό τώρα το καλοκαιράκι που διανύουμε, με τίτλο Friend World. Ο τίτλος του κομματιού είναι Do Nothing. Ω, συγγνώμη, δεν κυκλοφόρησε ακόμα το άλμπουμ. Μας έχουν δώσει κανά δυο κομματάκια. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, 6 Νοεμβρίου.

Να σας πω την αλήθεια, η εισαγωγή του κομματιού που ακούσαμε μόλις από τους Do Nothing μου θύμισε πάρα πολύ το Take Me to the River από τους Talking Heads. Και λέω, θα βάζουμε και ένα κομματάκι Talking Heads. Δεν έφερα το Take Me to the River, έφερα το ένα άλλο από το άλμπουμ. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1983, το Speaking in Tongues, Girlfriend is Better.

Νύχτες του Αυγούστου, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, στο κόκκινο 105 και 5, μουσική και τραγουδάκια για ανεμελούς παραθυριστές, αλλά και για σας που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα στη Μεγαλούπολη. Al Green στη συνέχεια. To love somebody.

0: καινούριο κομματάκι που βγήκε στον αέρα και από την Έρικα Μπαντού.
1: No es una bruja, es una curandera.
0: Σημαντική μουσικός, παράξενη προσωπικότητα, τρώγεται λίγο με τα ρούχα της και τον εαυτό της, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είμαστε σαν το τρένο που πάνε στις ράγες στο ίσο μας, που και τα τρένα καμιά φορά έχουμε δει τι γίνεται, απογειώνονται. Witch Doctor, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε από την Έρικα Μπαντού, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.

Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Mary in the Junkyard, ένα τρίο, ένα βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο The Shall Sprout. Τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παίζει και τη βιόλα, την ακούσαμε άλλωστε, η Clary Freeman, στον μπάσο Σάλια Μπαρμπάλια και στα drums ο David Addison. Ο τίτλος του άλμπουμ Role Model Hermit. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Νύχτες του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ήρθα απόψε, παρακαλώ, το αμαξάκι μου κάτω από το σταθμό. Λέω, κάτσε να πάω να πάρουμε και ένα καπνό. Τι να κάνουμε, καπινίζουμε ακόμα. Πάω λοιπόν στο περίπτερο. Περνώντας με πιάνει μια μυρωδιά αφόρητη. Αυτή η βαριά, η γλυκόξινη μυρωδιά που σου τρυπάει και κάθεται στα ρουθούνια, δηλαδή που απομακρύνεσαι και η μυρωδιά έχει μείνει. Φτάνω στο περίπτερο, τον ξέρω τον άνθρωπο τόσα χρόνια, εδώ κάποσα χρόνια είμαστε, του λέω τι γίνεται, τι μυρωδιά είναι αυτή, κούναγε ο άνθρωπος στο κεφάλι του, είναι τα σκουπίδια, είναι οι νέοι κάδοι, οι νέοι εξελιγμένοι κάδοι, αυτοί οι οποίοι είναι ευηδωμένοι στο έδαφος. Ήταν 6 κάδοι στη σειρά, οι 3 από αυτούς μισάνυχτοι. Του λέω, δεν έχετε διαμαρτυρηθεί σε κανένα δήμο, τίποτα, μου λέει ο άνθρωπος, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αλλά να σας πω, μου λέει κάτι, το θέμα δεν είναι τόσο η μυρωδιά. Αλλά του λέω, τι, τα ποντίκια, μου λέει. Κατάλαβες. Και δίπλα τα γκράντε, τα ξενοδοχεία, τα φωτισμένα, οι τουρίστες πάνε και έρχονται. Oh, Greece. Beautiful, beautiful. Ξέρετε κάτι, οι τουρίστες, ό,τι και να δουν, είτε δουν μπαρουραίους, είτε δουν άστεγους, είτε δουν γκρεμισμένα πεζοδρόμια, είτε δουν βρώμα και δυσοδεία, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί είναι περαστικοί. Επίσης μας αντιμετωπίζουν σαν κάτι το εξωτικό. Δηλαδή, άμα πάμε εμείς στην Λαχώρη, άμα πήγε Λαζόρς, στο Κατμαντού, που είναι χάλια, τι θα πούμε, περάσαμε χάλια? Όχι, θα πούμε, περάσαμε υπέροχα. Γιατί είδαμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Ζήσαμε μια εμπειρία. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η απόσχηση που έχει συμβεί. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι το χρήμα, άλλο είναι η ανάπτυξη και άλλο είναι οι ζωές των ανθρώπων. Οι ζωές των ανθρώπων υποφέρουν. Οι ζωές των απλών ανθρώπων είναι ρημαγμένες. Οι ζωές των απλών ανθρώπων είναι εκείνες που παίρνουν στο νοσοκομείο και δεν βρίσκουν γιατρό. Οι ζωές των ανθρώπων είναι εκείνες που δεν μπορούν να ζήσουν. Που η φάση έχει γίνει, ζούμε για να δουλεύουμε και όχι δουλεύουμε για να ζούμε. Και κατά τα άλλα, και το παραμύθι συνεχίζεται. Με συντεταγμένα όμως, οργανωμένα. Δεν υπάρχει, σαν να έχουν κλείσει όλες οι ρογμές και οι χαραμάδες από όπου θα μπορούσε να ξεπηδήσει η αλήθεια. Για να δούμε. Έχουμε ξαναπαίξει κομματάκια από το από το 20ο solo album του Paul McCartney που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε. Θα ακούσουμε και απόψε ένα κομμάτι. As You Lie There.

ήταν η Νίκο στο κομμάτι Little Sister από το άλμπουμ Chelsea Girl που κυκλοφόρησε το 1967, αμέσως μετά που ολοκλήρωσε τη συνεργασία τους με τους Velvet, τους Velvet Underground, στο επίσης debut άλμπουμ τους, που επίσης κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα το 1967. Και όταν η Νίκο άκουσε το άλμπουμ τελειωμένο, έκλαψε, φίλη μου, με μαύρο δάκρυ. Γιατί δεν της άρεσε καθόλου. Ήθελε κιθάρες δυναμικές, ήθελε τύμπανα. Αλλά ο Τόμ Βίλσον που έκανε την παραγωγή είχε άλλη ιδέα, και όπως αποδείχθηκε πολύ καλή ιδέα, να βάλει αυτό το φλαουτάκι, να βάλει αυτά τα έγχορδα, τα τύπου μπαρόκ. Ο λόγος όμως που διάλεξα αυτό το κομμάτι είναι γιατί έχει μια αναφορά και στο Chelsea Hotel, στο ιστορικό ξενοδοχείο του Μανχάταν, από όπου πέρασε κόσμος και ντουνιάς και πάρα πολλά κορίτσια. Κορίτσια από την επαρχία, κορίτσια από το βορρά, από το νότο, της Αμερικής, από άλλες χώρες. Κορίτσια φιλόδοξα, κορίτσια πλούσια, κορίτσια φτωχά, κορίτσια ταλαιπωρημένα, τρανς κορίτσια, διάφορες περιπτώσεις, κορίτσια εξαρτημένα. Ένα από τα άτομα που πέρασε από το Chelsea Hotel ήταν και η περίπτωση που ακούει το όνομα Vali Myers, η Αυστραλή Vali Myers. Μία sui generis, μία μποέμισσα, μία μαγκίτισσα της εποχής της, αρτίστα, χορεύτρια, που κινιόταν σε καλλιτεχνικούς κύκλους, μούσα, και όχι μίσα, μούσα πολλών καλλιτεχνών, φίλοι διαφόρων που έχουμε διαβάσει τα βιβλία τους, έχουμε ακούσει τις μουσικές τους, Τένεσι Βίλιαμς, του Σαλβατόρ Νταλί, του Τζάνγκο Ράινχαρτ, του Ζαν Κοκτώ, φίλοι της Πάτι Σμιθ, του Σαμ Σέπαρντ. Ταξίδεψε όλο τον κόσμο και το 2003, το Γενάρη, σε ηλικία πια 72 ετών, άρρωστη στο νοσοκομείο, περιμένοντας να αποδράσει από το μάταιο, είπε: «Έζησα 72 καταπληκτικά, υπέροχα χρόνια. Με αγάπησαν και αγάπησα. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο και πιστεύω ότι γρήγορα θα τεινάξω τα πέταλα. Όπως κάθε μικρό σκαθάρι, κάθε πουλάκι, κάθε τι που ζει, κάποια στιγμή φεύγει. Έτσι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο και κάποια στιγμή φεύγουμε». Και η Τζόνι Μίτσελ έφτιαξε ένα μικρό τραγουδάκι για την Vali Myers, την μπαλαρίνα Vali Myers, με τίτλο «Μπαλαρίνα Valerie», που το τραγούδισε το 1967 στο Canterbury House, στο φεστιβάλ. Θα το ακούσουμε, πολύ μικρό, ένα μισή λεπτάκι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 νύχτες του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Και έχουμε το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 6985-87-0059. Harold Budd και Brian Eno συναντιόνται το 1978 για ένα avant-garde album με τίτλο The Pavilion of Dreams. Ο Brian Eno υπογράφει την παραγωγή και ο Harold Budd τις συνθέσεις.

Στην Κίνα υπάρχει ένα βάθρος συνεννόησης, το οποίο αφορά το σιωπηρό νόημα της διαδικασίας ανάπτυξης των φυτών. Πως δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στη διαδικασία, πως δεν πρέπει να κοπιάζουμε, πως πρέπει απλώς να ευθυγραμμιζόμαστε με την ροπή της διαδικασίας και να τη συντροφεύουμε. Όχι να καθοδηγούμε, αλλά να υποβοηθούμε, να συνεπικουρούμε, δηλαδή να υιοθετούμε έναν βοηθητικό ρόλο, πιο διακριτικό, λιγότερο φανταχτερό, που να μην τραβάει την προσοχή, ώστε να φτάσει η ροπή στην πλήρη εκδίπλωσή της. Ο Λάο Τσε συνοψίζει με μεγαλειώδη τρόπο αυτή την ιδέα, λέγοντας «Να βοηθάς αυτό που έρχεται από μόνο του».

Ακούμε David Bowie από το Black Star, το 25ο και τελευταίο studio album του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016, ανήμερα των 69ων γενεθλίων του. Πέθανε 2 μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ από καρκίνο του ύπατος.

Και καθώς ολοκληρώνουμε και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, ακούσαμε Μόμπι και ακούμε Γιάν Τίρσεν, Πορς Γκόρετ.

Εδώ ακούμε την περίπτωση που λέγεται Φρανσίσκο Δαρέγκα. Γεννημένος το 1852 στη Βιγιαρεάλ, ο πατέρας του επίσης κιθαρίστας του φλαμένκο και όχι μόνο, έπαιζε διάφορα μουσικά είδη και τις ώρες που έλειπε ο πατέρας στη δουλειά, γιατί ήταν και επιστάτης κάπου, ο μικρός Φρανσίσκο έπαιρνε την κιθάρα του και έπαιζε τα δικά του, αλλά ήταν και άταχτο παιδάκι. Και μια μέρα ξέφυγε από την προσοχή της δαντάς του, πήγε, έπεσε σε ένα ρέμα και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που έχασε την όρασή του. Ο πατέρας του λέει, τυφλό το παιδί, ας το κάνουμε μουσικό. Και ενέτεινε τα μαθήματα της κιθάρας, μάλιστα και πιάνου. Αλλά ο μικρούλης φαίνεται είχε γενικότερα τάσεις φυγής, γιατί πάλι την κοπάνισε και για κάποιες μέρες είχε εξαφανιστεί, αφού ακολούθησε ένα καραβάνι τσιγκάνων. Τέλος τον βρήκανε, τον γυρίσαν πάλι σπίτι. Μην τα πολυλογούμε, εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίο μουσικό, κιθαρίστα και συνθέτη και δάσκαλο, αφού στα χέρια του μαθήτευσαν και μεγαλούργησαν πολλοί.

Μην ρώτα. Καθώς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψενής μας εκπομπής.

Άλλοι γεννήθηκαν καράβια και άλλοι σωσίβιες λέμβοι. Οι πρώτοι σε πάνε κάπου, αλλά δεν θα σε σώσουν ποτέ. Οι δεύτεροι δεν σε πάνε πουθενά, αλλά είσαι ασφαλής. Και στις δύο περιπτώσεις μάθε κολύμπι καλύτερα. Κάτι τέτοια έγραφε ο Τσιμάρας Τζανάτος.

Και μετά τον Max Richter ακούμε Olafur Arnald, ο Ισλανδός Olafur Arnald, και είναι σχεδόν απίστευτο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι εκτός από αυτά που συνθέτει που ακούμε τώρα, είναι ταυτόχρονα και ντραμίστας σε δύο hardcore punk μπάντες, η μία εκ των οποίων έχει όνομα Fighting Shit. Είπαμε, πολύ διάστατοι άνθρωποι, δεν μας πιάνεις πουθενά.

Ήταν το ensemble Artasers, Φίλιπ Ζαρούς και μια ομάδα στενών φίλων από το Conservatoire του Παρισιού, ειδικεύονται στη μπαρόκ μουσική του 17ου και 18ου αιώνα. Όλο το τραγούδι σε φαλτσέτο, δύσκολα πράγματα, Ζόρζ, αλλά ωραία. Και σας αφήνουμε. Λίγο θα ακούσουμε τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς να ερμηνεύει Ντομένικο Σκαρλάτι. Αυτό ήταν, φίλε, απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ταξίδι έτυχε να πλωσιά τον νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να έρθετε απόψε σε αυτή τη γιορτινή βραδιά για μένα. Ξεκινώντας καταρχήν από το Θάνο, που είναι για μένα ο θεμέλιος πλήθος της καριέρας μου, και όλοι οι 30 καλλιτέχνες που ήρθαν να συγγιορτάσουν μαζί μου, είναι μεγάλη χαρά για μένα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι, δάγκωμα

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.